0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
2: Ζω μετά από σένα ζω.
1: Παίζει Μαρινέλα.
3: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
4: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει και

0: Ζήσος 93,2.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά. Μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
2: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου.
1: Παίζει Ιωαννίδη.
3: Θέλω να πιω όλο το Βόσφορο.
1: Παίζει και Χατζηγιάννη.
4: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
1: Τα καλύτερα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσα αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω, θα ναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μαρία Κουτσουρλή, Εγώ σ' αγάπησα εδώ.
2: Πώς να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα. Τώρα ο κόσμος έχει χάσει μια στροφή.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Δεν είπα, δεν σου στάθηκε κανένας πιο πολύ.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στην καινούργια ημέρα που ξεκινά και την ξεκινάμε μαζί όπως το κάνουμε κάθε μέρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Έξω βλέπετε μαυρίλα, σύννεφο, πολύ. Θα τα πούμε στην πορεία όλα αυτά, να δούμε πώς μας έχει ξημερώσει αυτή η Τετάρτη. Κατά τα άλλα, τα σταθερά μας είναι σταθερά μας. Ανοίγω Viber 69 84 932 932 για επικοινωνία και καλημέρες. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκος στο pick-up. Και ταξιδεύουμε στο 1993 για το ξεκίνημα. Στη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. Στη φωνή της Άλκησης Πρωτοψάλτη, μέσα από τον Ανθρώπων Έργα, παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2 τραγούδι που μας ταξιδεύει, όπως κάνουν όλα τα τραγούδια μας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Ελληνικό.
2: Φρικ.

Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιος Δράκος εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους. Σκοτεινή αυτή Τετάρτη. Έξω πολύ το σύννεφο. Βέβαια, τα είχαμε πει και από χθες για τον καιρό ότι περιμένουμε επιδείνωση. Σας είχα πει και στην εκπομπή εδώ ότι το απόγευμα της Τετάρτης θα βρέχει. Από ότι την κόβω την κατάσταση, μπορεί να μην περιμένει το απόγευμα, γιατί έξω παράγει σύννεφο πολύ. Να το πούμε λοιπόν, αρχίζουμε τον καιρό αφού το ξεκίνησα έτσι, ότι οι νεφώσεις που βλέπετε έξω, αυξημένες βεβαίως, τοπικές βροχές θα φέρουν, κυρίως στα βόρεια τμήματα και όχι μόνο. Στην Αττική εδώ, η θερμοκρασία θα παίξει πιο χαμηλά σε σχέση με χθες, από τους 16 έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στα δε βόρεια θα είναι ακόμα πιο χαμηλή η αίσθηση, γύρω στους 3 με 4 βαθμούς πιο χαμηλά από αυτά που σας είπα. Οπότε, τη ζακέτα σας να πάρετε σήμερα, έγινε μανούλα σας ο Δημήτρης. 30, πήγε 30 ο Σεπτέμβρης, παιδιά. Πάει ο Σεπτέμβρης. Μόλις σοκαρίστηκα πρωί-πρωί και δεν το ήθελα. Έβγει ο μήνας και φεύγει με το στράτο να γιορτάζει. Γιορτάζει και ο δικός μου στρατός ο Μερκουρίς. Χρόνια πολλά. Ο στρατής, ο στρατόνικος, ο στρατονίκης, ο στρατονίκιος. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε την τιμητική σας σήμερα. Σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα με σκοπό να προβάλλει τα αιτήματα του κλάδου των διερμηνέων και να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες του επαγγέλματος σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το χαμένει στη μετάφραση το βρίσκουμε και στην καθημερινότητά μας. Αλλά λέω, αλλά καταλαβαίνεις, αλλά κάνεις πως καταλαβαίνεις, γίνομαι έξαλλος, χωρίς λόγο, βγαίνω κακό. Είναι το γνωστό αυτό. Όταν το παθαίνετε και ταυτίζεστε, στείλτε μου τα μηνύματά σας, γιατί δεν καταλαβαίνόμαστε. Νομίζω μερικές φορές έχουμε αυτό το κακό, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνόμαστε ακριβώς. Νιώθω πως δεν θέλουμε να αντιληφθούμε τι λέει ο ένας στον άλλον. Νιώθω ότι προσπαθούμε να βγάλουμε τον άλλο βλάκα για να μην φανούν οι δικές μας αδυναμίες. Έχω αυτή την αίσθηση. Σήμερα είναι επίσης ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Είναι μια μέρα που γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλούσιων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας. Okay, αυτά με τις ημέρες σήμερα, γιατί με την ημέρα σήμερα, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Το πιο σημαντικό, παιδιά, μην γελιόμαστε, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας. Τα τραγούδια μας να είναι καλά, να μας δίνουν την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να πηγαίνει κάθε μέρα όμορφα. Πάμε επίσης στο 1984 με την Άννα, την Αναβίση, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: αγάπη.
1: Ιδού η απορία.
0: Πολύ αγάπη.
1: Και αν αργήσει λίγο. Αν είναι να έρθει, θέλει να έρθει. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια για την αγάπη, η οποία μπορεί να αργεί, αλλά πάντα έρχεται. Το έχει πει και η Λεωνόρα Ζουκανέλη. Εδώ ακούσαμε μόλις τον Σπύρο Κέσαρη, μία από τις νέες φωνές που αγαπάμε. Ένα από τα παιδιά που ήρθαν και τραγούδησαν για τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Και είναι μεγάλη χαρά όταν μπορούμε να δίνουμε ραδιοφωνικό χρόνο σε καινούργιες φωνές, στην νέα ελληνική μουσική, στο μέλλον της ελληνικής μουσικής, εν πάση περιπτώσει. Γιατί αυτά τα παιδιά θα κουβαλήσουν το ελληνικό τραγούδι στα επόμενα χρόνια, στο αύριο. Οπότε, ο Σπύρος Κέσαρης είναι ένας από αυτούς που τραγούδησαν στη νέα σκηνή του ελληνικού. Έκανε δικό του το «Που είναι η αγάπη» με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, το είχαμε πρωτακούσει. Το ακούτε και εδώ στον αέρα μας, το ακούτε βεβαίως και στα social media του ελληνικού 93,2. Και όχι μόνο το Σπύρο, όλα τα παιδιά που έχουν περάσει και που θα περάσουν από τη νέα σκηνή, γιατί δεν σταματάμε να δίνουμε βήμα σε νέους καλλιτέχνες. Έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα από εσάς και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να κάνετε λίγη υπομονή, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλος αυτός ο κόσμος που θέλει να τραγουδήσει στη νέα σκηνή θα πρέπει να είναι με τη σειρά του. Ένας-ένας, και θέλω να πιστεύω ότι θα δώσουμε βήμα, αν όχι σε όλους, τουλάχιστον στους περισσότερους. Γιατί πραγματικά έχουμε λάβει πολλά, συγκλονιστικά πολλά και συγκινητικά μηνύματα για τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Λοιπόν, να έρθουμε πάλι στα πρακτικά μας, να έρθουμε στο σήμερα, να έρθουμε στην ημέρα μας, στα 20 μετά από τις 7, το ρολόι του Ελληνικού 93,2, στα 21 εσείως. Να σας πω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Από νωρίς το ποτάμι της επάλξης και στα δύο ρεύματα βλέπω. Θέλει υπομονή και το ρεύμα προς Ελευσίνα. Προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, αρχίζει σιγά σιγά μαζεύει εκεί στο Μαρούσι. Με κίνηση η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών, πυκνήρωη βλέπω σε Κηφισίας και Μεσογείων και Κατεχάκη. Κάτι γίνεται και στο κέντρο της Αθήνας. Λίγα πράγματα σε βουλιαγμένη σε αναδιαστήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα, θα πάρει μέρα μπροστά. Θα πάρουν και τα αυτοκίνητα μπροστά, η αλήθεια είναι, δεν το φοβάμαι αυτό. Πάντα συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε για τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, τα λόγια του Λάκη Λαζόπουλου και του Σταμάτη Κραουνάκη και τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου σε τραγούδι «Ζωής». Συγκλονιστική ερμηνεία.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και είναι πολύ συγκινητικό το ότι ο Γιώργος Μαζονάκης στο τέλος εκεί γύρισε, στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου τον δέθηκαν όλοι με πολύ μεγάλη αγάπη. Το δίδαμε όλοι, το ζήσαμε όλοι. Γιώργος Μαζονάκης από την εποχή του 1999, αυτό το τραγούδι με τους Going Through Me, από τις πιο σημαντικές στιγμές του για μένα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Ζακέτα να πάρετε. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα. Και σαν σήμερα το 1791, η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Ενώ το 1983 είχαμε συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο από τον Γιώργο Νταλάρα, για εκείνη την εποχή σημείωσε ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη στην προσέλευση κόσμου, και μάλιστα είχε γράψει στο περιοδικό Rolling Stone τότε ότι η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων. Ιστορική συναυλία. 1987 και σαν σήμερα το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του τότε δημάρχου Μιλτιάδη Εβερτ. Σε σημαντικά γενέθλια, σαν σήμερα το 1924 γεννιέται ο Έλληνας κωμικός, αγαπημένος, αξέχαστος Νίκος Ρίζος. Την ίδια μέρα ακριβώς γεννήθηκε και ο Τρούμαν Καπότε, ο Αμερικανός συγγραφέας, ενώ το 1964 σαν σήμερα γεννήθηκε η Μόνικα Μπελούτσι. Φεύγουν από τη ζωή το 1955 πολύ πολύ πρόωρα ο James Dean σαν σήμερα, και το 1985 ο Αμερικανός γεωφυσικός Charles Richter, ο οποίος ανακάλυψε και την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών μακριά από εμάς. Σεισμικές δονήσεις μόνο από χαρά θέλουμε στη ζωή μας. Από χαρά, από χορό, σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο. Παν παν, Καλλιόπη Μητροπούλου τώρα στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα, μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα με τα τραγούδια μας.

0: Το τραγούδι με το οποίο τους γνωρίσαμε είναι αυτό, τους Pixlax, πίσω στο μακρινό 1990, μόλις έπαιξε εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Ναι, δεν τις φαίνεται, καλημέρα θα είναι όμως ουσιαστικά, γιατί υπάρχουν και καλές μέρες που είναι βροχερές. Υπάρχουν και καλές μέρες που είναι συννεφιασμένες. Δεν σημαίνει ότι καλημέρα έχει μόνο ήλιο έξω. Αφήστε που καμιά φορά ο ήλιος έξω σε ξεγελάει και ξεχνάς το μέσα. Δηλαδή λες, α, τι ωραία μέρα σήμερα, και μπορεί δίπλα σου να γίνεται το αλάι μαλάι, να γκρεμίζεται ο κόσμος και να λες, α, δεν πειράζει, έχει καλοκαίρι. Όχι, δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Μπορεί και αυτή η έξω η φαινομενικά σκοτεινή και συννεφιασμένη μέρα να είναι μία από τις ωραιότερες μέρες της ζωής μας. Και με αυτό το σκεπτικό σας σημαία προχωράμε και προχωράμε και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, που επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Μοιραζόμαστε χορηγό με το φεστιβάλ. Για να είμαστε όλοι λοιπόν ένα με τον πολιτισμό, από σήμερα μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στο επίκεντρο πάντα το ελληνικό σινεμά, οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, με ταινίες μικρού μήκους, με εργαστήρια, με master classes, και η ΔΕΗ λοιπόν, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ, με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Αυτός είναι ο χορηγός μας, αυτοί είναι οι φίλοι μας στη ΔΕΗ που έχουμε και εδώ κάθε πρωί στον ελληνικό. Βέβαια υπάρχουν και αυτές οι ιστορίες, όχι κινηματογραφικές, λίγο πιο ρεαλιστικές, που είναι ίσως και οι πιο σημαντικές. Και σε αυτές τις ιστορίες εστιάζει η ΔΕΗ. Για ακούστε.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: τα κολλασμένα.
1: Σας έχω πει ξανά ότι θεωρώ πολύ ιδιαίτερη την περίπτωση του Απών. Ότι είναι από τους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, της τελευταίας δεκαετίας, έτσι να το πω πιο σωστά, γιατί έχει κάποια χρόνια στην πορεία του, που νομίζω ότι έχει δώσει το ένα εξαιρετικό δείγμα μετά το άλλο και το ένα διαφορετικό δείγμα μετά το άλλο. Από τις πολύ ωραίες στιγμές, η καντάδα του, η νέα του καντάδα που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και από εμάς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους όπου και αν είστε. Πάμε, παιδιά, μη μας το ή το σύννεφο σήμερα. Δεν θέλω να πέφτει η ενέργεια, δεν θέλω να πέφτει η θετική διάθεση. Ελάτε να σας δώσω και δώρο να σας βοηθήσω με αυτό. Κλασικός διαχρονικός πια διαγωνισμός σε αυτή την εκπομπή. Τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, τα best sellers από τις εκδόσεις Διόπτρα που γίνονται δικά σας. Το τονίζω αυτό γιατί δεν σημαίνει πως επειδή είναι δώρο είναι βιβλία δεύτερης διαλογής. Άσαστε που στις εκδόσεις Διόπτρα δεν υπάρχουν τέτοια βιβλία. Αλλά μιλάμε για εκδόσεις εξαιρετικές, εκδόσεις που σκίζουν σε πωλήσεις με δυνατές υπογραφές. Άλεξ Μιχαηλίδης και το μένος θα γίνει δικό σας. Χόλι Τζάκσον, έζησαν και έζησαν 5 και αυτό θα γίνει δικό σας σήμερα πάλι μετά από κλήρωση στο Viber του Ελληνικού. Παρακαλώ, κινητό στο χέρι. Γράφετε Διόπτρα και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή μόνο στο Viber στο 69 84 932 932. Διόπτρα και ενώ όνομα τεπώνυμο τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Περιμένω τα μηνύματά σας για αυτό. Κρατήστε όμως και κανένα μήνυμα για το επόμενο τραγούδι. Ξέρω πως θα μου στείλετε, είμαι σίγουρος, γιατί το είδα, το τσέκαρα στα social media του Ελληνικού όταν το ανέβασα και λέω για να δούμε, το θυμούνται αυτό το τραγούδι? Και φάνηκε πως όχι απλά το θυμάστε, το λατρεύετε. Από ένα παραμυθένιο κορίτσι της δεκαετίας του 90, από την Κατερίνα Κυρμιζή, που κάνει πολύ ωραία πράγματα και τώρα και που θα κάνουμε και πολύ ωραία πράγματα και μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αφαιθείτε ελεύθερα, παρακαλώ, στις αναμνήσεις σας με αυτό το τραγούδι. Και στείλτε μου αυτό που νιώθετε πηγαίνοντας στη δουλειά στο Viber στο 69 84 932 932. Εσείς που το θυμάστε και που το αγαπάτε. Νοσταλγικό, γλυκό, παραμυθένιο. Κατερίνα Κυρμιζή και Στην πίσω τσέπη του Blue Jean τώρα στον Ελληνικό 93,2.

Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας μαζί στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Πάμε σε κάτι χρηστικό που είναι πολύ σημαντικό να το θυμάστε σήμερα, ότι είναι η καταληκτική ημερομηνία η σημερινή για ενδεχόμενες διορθώσεις στις αιτήσεις των δικαιούχων προκειμένου να λάβουν την επιστροφή, την επιδότηση ενοικίου τέλος του Νοέμβρη. Okay, οπότε πρέπει να κάνετε μέχρι σήμερα τις πιθανές διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 στην αίτησή σας για την επιδότηση ενοικίου. Μιλήστε με τους λογιστές σας. Δεν είναι να τα χάνουμε αυτά, παιδιά, όσοι τα δικαιούνται. Τόσα δίνουμε. Ας πάρουμε και κάτι πίσω. Έτσι κι αλλιώς τα έχουμε ήδη δώσει. Δεν είναι ότι μας τα χαρίζουν. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή. Μην πέφτετε στην παγίδα. Α, τι καλά, μας δίνουν ενοίκιο πίσω. Λυκούλιδες, καρδούλα. Δεν είναι αυτό. Τα έχουμε δώσει 2 και 3 φορές. Κι άλλες τόσες θα τα ξαναδώσουμε. Οπότε ας πάρουμε ό,τι είναι να πάρουμε. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Το τελευταίο πολύ επιτυχημένο από την Νατάσα Θεοδωρίδου παίζει τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8 ακριβώς. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά. Και καθημερινά έχουμε στην παρέα μας και την Novibet, η οποία όμως δεν έχει κάθε μέρα τα ίδια. Όχι, έχουμε Τετάρτη σήμερα. Και το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι έρχεται κάθε Τετάρτη. Γιατί στα live blackjack τραπέζια της Novibet, τα side bets δίνουν αυτήν την έξτρα ένταση, κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack λοιπόν, Mega Fireblaze και Sports All Bets Live Blackjack σας περιμένουν στο Novibet Casino κάθε Τετάρτη. Όλες οι πληροφορίες στο Live Casino της Novibet. Λοιπόν, μένετε μαζί μου γιατί επιστρέφω και φέρνω μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Ετοιμαζόμαστε, προετοιμαζόμαστε για την Κυριακή, για το Greece Race for the Cure και έχω πληροφορίες και γι' αυτό. Εννοείται πως έχω όλες τις φωνές που αγαπάτε. Θα ρίξουμε και μια ματιά στην επικαιρότητα που πάντα έχει ενδιαφέρον και ας είναι δύσκολη. 2-3 πράγματα χωρίς άγχος, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Επιστρέφω.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Τώρα μπήκατε στην παρέα. Καλώς ήρθατε, βρε παιδιά. Ελάτε εδώ, εδώ περνάμε καλά. Εδώ φορτίζουμε θετικά τη μέρα. Εδώ ακούμε τα τραγούδια μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Τη δική του εκδοχή για το περιστατικό που έλαβε χώρα τη Δευτέρα στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων και κατέληξε στον τραυματισμό της διευθύντριας έδωσε ο πατέρας μιας 4χρονης μαθήτριας. Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, τη χτύπησα. Έριξα δύο χαστούκια. Οι αστυνομικοί πήραν το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήραν κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό, παραδεχόμενος ότι επιτέθηκε στην εκπαιδευτικό. Για το επεισόδιο διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση ενώ αποφασίστηκε η μετακίνηση της εκπαιδευτικού που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Σε άλλο νηπιαγωγείο. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι αρχές στρέφουν το βλέμμα τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον τόσο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, όσο και οι κλινικές που διατηρούσαν στο κέντρο της Αθήνας. Στο φως έρχονται νέα στοιχεία και για τον μνημονοθεραπευτή, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζονάκη την ημέρα που ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή. Έκτοτε, αν και δεν κατηγορείται για τίποτα σχετικά με την υπόθεση, βρίσκεται στο κάδρο των ερευνών. Στα 15 με 20 λεπτά του ευρώ φαίνεται πως κλειδώνει η ελάφρυνση που θα έχουν οι καταναλωτές στο πετρέλαιο κίνησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κρατική επιδότηση θα ανέλθει σε περίπου 10 με 15 λεπτά, ενώ επιπλέον 5 λεπτά θα είναι η στήριξη από τα διελιστήρια. Πάμε και στα του καιρού, τα βλέπετε έξω. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει χιόνι. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες θα έχουμε με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα της Αττικής. Η θερμοκρασία από τους 16 έως τους 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς πιο χαμηλά.
1: Είναι ο ελληνικός 93,2.

Κατάς από φίλους στη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, στα λόγια του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Είδα και ένα post χθες από την Νατάσα και το Γεράσιμο, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, για τον εξής απλό λόγο: ότι είναι τα παιδιά σε οργασμό εργασίας. Ήταν στο σπίτι τους, στο στούντιο, ετοίμαζαν τα τραγούδια τους, πρόβαραν, ετοιμάζουμε καινούργια πράγματα, λένε. Τα περιμένουμε πώς και πώς. Πάντα κάθε φορά που αυτή η τριάδα βγάζει τραγούδι, δεν ξέρω αν ισχύει με εσάς, με μένα ισχύει από την πρώτη στιγμή που συνεργάστηκαν. Κάθε φορά αυτό που κυκλοφορούν είναι, ρε παιδί μου, σαν χάδι στην ψυχή μου. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει με αυτά τα τρία υπερταλαντούχα για πάντα για μένα, παιδιά. Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι το ρολόι μας θα δείξει 10 ακριβώς. Να σας επιστρέψω λίγο στην πεζή πραγματικότητα. Ακριβώς ο φετινός χειμώνας στην ενέργεια, λέει η Κομισιόν. Δεν θα υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία για μείωση φόρων στα καύσιμα προς το παρόν. Τι ωραία. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα μέτρα για την ενέργεια. Τα λέγαμε και προηγουμένως στις ειδήσεις. 20 λεπτά, μέχρι 20 λεπτά. Καθίστε, γιατί το 20 λεπτά δεν είναι. Είναι σαν να σου λέει 20 λεπτά. Μέχρι 20 λεπτά. Το μέχρι 20 λεπτά μπορεί να είναι και ένα λεπτό. Δεν είναι, είναι μέχρι 20. Και το ένα είναι μέχρι 20. Η ελάφρυση αυτή λοιπόν αφορά στο δίζελ. Θα αναπροσαρμόζεται κάθε 15 ημέρες. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Όσο καλά μπορεί να πάει από την εμπειρία σας, πείτε μου λίγο. Αλλά το καλό είναι ότι έχουμε γερή κράση, ρε παιδί μου. Τα προσπερνάμε όλα. Τα ξεπερνάμε μάλλον. Δεν προσπερνάμε. Ή τουλάχιστον ελπίζω ότι δεν προσπερνάμε. Και ότι τα σκεφτόμαστε, τα βάζουμε στο κεφάλι μας και τα επεξεργαζόμαστε λίγο. Αλλά ότι τα ξεπερνάμε σημαίνει πως έχουμε αντοχές. Και μπράβο μας. Εξάλλου το είπανε κιόλας. Ποιος το είχε πει, ότι λέει: εγώ βλέπω τους δρόμους γεμάτους. Δεν υπάρχουν λεφτά για καύσιμα. Στην Αμμουδιά μου κλέψανε τη βάρκα, είναι σωστή απάντηση σε αυτό.

0: Είναι από αυτά τα τραγούδια που όσο και αν τα ακούς, όσες φορές και αν τα ακούσεις, όχι απλά δεν τα βαριέσαι, αλλά κάθε φορά το συνέστημα μεγαλώνει. Και ας πηγαίνεις στη δουλειά και ας έχεις μυαλό σου 15.000 πράγματα, νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια βοηθούν στο να φεύγει λίγο το κεφάλι μας από τα καθημερινά που δεν τα γλιτώνεις και να πηγαίνει λίγο στα πιο σημαντικά, στα της ζωής. Γιατί μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, δεν δουλεύουμε, δεν ζούμε για να δουλεύουμε, δουλεύουμε για να μπορούμε να ζούμε όπως εμείς θέλουμε. Οπότε έτσι δείτε το. Πάμε στην κίνηση να δούμε τι γίνεται με τους δρόμους της Αθήνας. Το ποτάμι, εντάξει, είναι δύσκολο και στα δύο ρεύματα. Και η Αττική Οδός είναι δύσκολη μέχρι πηγαίνοντας προς αεροδρόμιο, μέχρι τα Βρυλίσια. Η Κηφισίας με κίνηση στην κάθοδο από το Άλσο Συγκρού μέχρι το Μαρούσι και λίγο πιο χαμηλά εκεί προς το Χαλάνδρι, στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού. Προσέχουμε την Κη Μεσογείων στην κάθοδο. Εκεί στο Χολαργό, στην Κατεχάκη επίσης θα βρείτε κίνηση, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας. Αρκετά έντονα προβλήματα βλέπω στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αυτή τη στιγμή. Πατησίων, Αχανών, Λιωσίων έχουν τα θεματάκια τους. Η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού επίσης. Η Ηλιουπόλεως θέλει την υπομονή της. Η Βουλιαγμένης εκεί Αργυρούπολη, Ελληνικό, Γλυφάδα με πυκνή ροή αυτή την ώρα. Παραλιακά αναδιαστήματα τα προβλήματα. Με κίνηση αρκετοί οι δρόμοι που πηγαίνουν στο λιμάνι του Πειραιά. Με κίνηση εξακολουθεί να είναι και η Λεωφόρος Αθηνών και προς Σκαραμαγκάλα, τώρα και προς τον ποτάμι. Τώρα και στα Τρικαλά που λέγει παλιά διαφήμιση. Η Θιβών με κίνηση πηγαίνοντας προς τον Πειραιά, στο ρεύμα καθόδου. Αυτά προς το παρόν. Πάμε για πολύ αγαπημένο τραγούδι τώρα στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και τα ανίποτα του. Καλημέρα σε όλους, από όπου και να ακούτε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τα λέμε τα παραπονά μας, παιδιά, γιατί άμα δεν τα λέμε έρχονται και μπετώνουν μέσα μας, γίνονται πέτρα που δεν σπάει κιόλας, πρόβλημα αυτό. Η Μαρινέλα ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ και στις καρδιές μας και συγκεκριμένα στον Ελληνικό 93,2. Με τα τραγούδια της, με την σπουδαία, αξεπέραστη, αμίμητη, ανεπανάληπτη φωνή της. Ελληνικός 93,2, καλημέρα, συννεφιασμένη, οριακά θα πω χειμωνιάτικη, εντάξει φθινοπορεινή πιο σωστά, αλλά σίγουρα με τον ήλιο πάντα μέσα μας, εδώ στον Ελληνικό 93,2 και με πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις που διαβάζω, πέρα από τις δύσκολες και τις πρακτικές που τις είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων, να σας πάω λίγο στην Νάξο, στον κινήθαρο της Νάξου συγκεκριμένα, εκεί όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια γιγαντεία και εξαιρετικά σύνθετη επιχείρηση βαρέων μεταφορών, μια πρωτόγνωρη επιχείρηση για τα τοπικά δεδομένα. Ένα μονολιθικό γλυπτό 500 τόνων, η λύρα της Νάξου, δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη Τομπάιας Μπαλάτη στο λατομείο εκεί στα Μάρμαρα Νάξου. Το έργο, που είναι διαστάσεων 12x6x6 μέτρων, μιλάμε για τεράστια ομαδική φωτογραφία δηλαδή, ετοιμάζεται να ταξιδέψει προς την Ελβετία. Θα ενταχθεί στο ρεκόρ Guinness το συγκεκριμένο έργο και μάλιστα η μεταφορά του παραλληλίζεται ιστορικά με τον κούρο του Απόλλωνα, του οποίου μετακίνηση ήταν αδύνατη στην αρχαιότητα. Η μεταφορά λοιπόν του γιγαντίου αυτού γλυπτού απαιτεί έναν τεχνολογικό άθλο ουσιαστικά. Υπάρχει μια ειδική αυτοκινητούμενη πλατφόρμα 12 αξώνων που θα το μετακινήσει τη νύχτα προς το λιμάνι μετά από μια εξαντλητική προετοιμασία που έχει γίνει μέχρι τώρα. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι της μεταφοράς απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να μην σταθμεύουν εκεί στην περιοχή. Το Σάββατο η λύρα της Νάξου θα φορτωθεί σε ειδικό πλοίο για να ξεκινήσει το ταξίδι της προς τη Βασιλεία και προς το ρεκόρ Guinness. Βεβαίως, βεβαίως. Αν υπήρχε ρεκόρ Guinness για το πόσες φορές έχουμε χορέψει ένα τραγούδι, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, το Γλέντι θα ήταν στην κορυφή, θεωρώ. Το πήραξαν υπέροχα η Κιντίκη, το σφράγισε με την ερμηνεία της η Ιουλία Καραπατάκη. Παίζει τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας.

0: είναι και μερικές φορές το timing στο για μερικά τραγούδια. Ας πούμε το συγκεκριμένο του Νίκου Πορτοκάλου, μου ταιριάζει τα μάμ στη συγκεκριμένη μέρα. Καλημέρα σε όλους. Πώς είστε, τι κάνετε, ξυπνήσατε καλά, πάρα πολύ ωραία. Ελάτε να μοιραστούμε ενέργεια. Δεν ξυπνήσατε καλά, ίσως το κατάλληλο σημείο για να το φτιάξουμε και να το στρώσουμε γιατί μπορούμε στην παρέα του Ελληνικού 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 επιστρέφω με Χάρης Αλεξίου και αγαπημένο τραγούδι από το 2003. Επιστρέφω όμως και με όσα θέλετε να ξέρετε για τον Greece Race for the Cure που είναι αυτήν την Κυριακή. Έχουμε ραντεβού, θα σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί, θα σας τα πω σε λίγο. Προς το παρόν, αν νιώθετε πρώην, υπάρχει μια νέα προσφορά γνωριμίας που γράφει το όνομά σας από την Novibet που είναι στην παρέα μας. 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση, όπως σας το λέω. Κάντε την εγγραφή σας, απολαύστε τα μοναδικά αυτά έπαθλα. Για όλες τις πληροφορίες που θέλετε, μπαίνετε τώρα στο novibet.gr.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

όλα τα τραγούδια μας μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Οι πιο αγαπημένες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού είναι εδώ και οι πιο αγαπημένες φωνές εννοείται. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Περιμένουμε πώς και πώς την Κυριακή. Έφτασαν, παιδιά, οι μέρες πέρασαν. Τι νομίζετε, λίγες μόνο μέρες μας χωρίζουν από το 18ο Greece Race for the Cure και δεν βλέπουμε την ώρα να βρεθούμε και πάλι μαζί στη μεγάλη αυτή γιορτή παρέα με εσάς. Είναι το ραντεβού μας την Κυριακή. Μην τυχόν και δεν σας δω εκεί. Ελπίζω να έχετε ήδη δηλώσει συμμετοχή για να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτές τις υπέροχες δράσεις στο Race Village, στο πεδίο του Άρεως, που ανοίγει τις πόρτες του από το Σάββατο το μεσημέρι, Σάββατο 12 το μεσημέρι, με συνεχείς δωρεάν δράσεις ως 6 το απόγευμα. Μιλάμε για fitness sessions, για workshops, για face painting και ζωγραφική για τους μικρούς φίλους της διοργάνωσης. Παιχνίδια, είναι πολύ ωραία ευκαιρία να πάρετε τα παιδιά σας και να έρθετε να κάνετε αυτό που λέμε στα ελληνικά στο χωριό μου bonding, γιατί όχι. Και βέβαια δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης, γιατί αυτό είναι το Greece Race for the Cure. Το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει στο greecerace.gr. Δηλώστε συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις που επιθυμείτε. Το Άλμα Ζωής θα αναλάβει τα υπόλοιπα και βεβαίως Κυριακή εμείς θα είμαστε εκεί με τον ελληνικό 93,2. Ελπίζω να σας δω και εσάς για αυτά τα σπουδαία που συμβαίνουν κάθε χρονιά. Και επειδή ξέρω την αγωνία σας για τον καιρό, βλέπετε πως είναι έξω, να σας πω ότι μία πρώτη ματιά που έριξα στις μετεωρολογικές προβλέψεις. Τώρα θα μου πεις, είναι τυχαίο αυτό? Θα έχουμε άστατο καιρό σήμερα, αύριο και το πρωί του Σαββάτου. Από τις 12 του Σαββάτου και μετά, ρε παιδιά, φτιάχνει το πράγμα. Δεν είναι απίστευτο. Τη δε Κυριακή περιμένουμε λιακάδες, πεντακάθαρο καιρό, ό,τι πρέπει για να τρέξουμε ή να περπατήσουμε στο Greece Race for the Cure. Ραντεβού εκεί λοιπόν για άλλη μία φορά για αυτή τη σπουδαία, σπουδαία διοργάνωση που εννοείται πως δίνει δυναμικό παρόν και ο ελληνικός 93,2. Επιστροφή στα τραγούδια μας τώρα με τους Pixie Lux. Πάμε στη δεκαετία του 90. Ο καφέ σου. Επιστροφή στα τραγούδια μας τώρα με τους Pixie Lux. Πάμε στη δεκαετία του 90.

0: τώρα τα τραγούδια, ακόμα και όταν πηγαίνεις στη δουλειά, σε βάζουν σε μια διαδικασία να σκεφτείς λίγο στα συναισθηματικά σου τι γίνεται. Και αυτά που λέει το συγκεκριμένο με τη Λεωνόρα Ζουγανέλη, αυτό το timing, το ότι η αγάπη μπορεί να αργεί ή μπορεί εσύ να έχεις πάει λίγο παρακάτω και να έρχεται από πίσω σου, να έχει ήδη περάσει και εσύ να κυνηγά. Είναι μόνιμο, δεν αλλάζει. Τώρα θα μου πεις, έχω τις κοτούρες να φτάσω στη δουλειά, να ανοίξω γραφείο, να πάω στο κατάστημα, θα σκέφτομαι αυτά. Παιδιά, αν δεν σκεφτόμαστε αυτά την ώρα που πηγαίνουμε στη δουλειά, δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ζωή. Η ζωή είναι αυτά. Η δουλειά είναι εκεί για να μπορούμε να έχουμε τα υπόλοιπα, τα σημαντικά. Τα είπαμε και προηγουμένως. Μην επαναλαμβανόμαστε. Ελεονόρα Ζουγανέλη εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Την καλημέρα μου σε όλους εσάς. Κι ας έχει σύννεφο, κι ας βρέξει. Δεν πά να βρέξει, δεν πειράζει. Εμείς αντέχουμε, αντέχουμε πολλά. Σε λίγο επιστρέφω με μία ακόμα ώρα που είναι γεμάτη από τα τραγούδια μας. Το ρολόι του Ελληνικού δείχνει 9 Dan, ακριβώς, Greenwich. Και στην παρέα μας έχουμε πάντα τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ που έχει εστιάσει στα σημαντικά της ζωής, στις πιο σημαντικές ιστορίες, στην ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό, έτσι, να περάσει η ώρα όμορφα, να θυμηθούμε λίγο την ξενιασιά μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι ιστορίες που έχουν αξία. Και για τη ΔΕΗ, που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει αυτές τις ιστορίες, όχι από λόγια, μέσα από έργα, μέσα από πράξεις και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, για τους αγρότες, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τις τοπικές κοινωνίες, για το περιβάλλον, ακόμα και για τον πολιτισμό, είναι η καθημερινότητα. Όλες οι πληροφορίες για αυτά στο dei.gr. Για ακούστε.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ακόμα μεγαλύτερη καλημέρα σε όλη την παρέα που είναι στο Viber, στο 69-84-932-932 και κρατάμε επαφή και εκεί. Τα τραγούδια μας είναι εδώ. Δημήτρης Μιλιόγλου για μία ακόμα ώρα στον Ελληνικό 93,2 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Τη δική του εκδοχή και το περιστατικό που έλαβε χώρα τη Δευτέρα στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων και κατέληξε στον τραυματισμό της διευθύντριας έδωσε ο πατέρας της τετράχρονης μαθήτριας. Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, τη χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια. Οι αστυνομικοί πήραν το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα, της πήραν κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό, παραδεχόμενος ότι επιτέθηκε στην εκπαιδευτικό. Για το επεισόδιο διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ αποφασίστηκε η μετακίνηση της εκπαιδευτικού που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα σε άλλον νηπιαγωγείο. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι αρχές στρέφουν το βλέμμα τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον τόσο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, όσο και οι κλινικές που διατηρούσαν στο κέντρο της Αθήνας. Στο φως έρχονται νέα στοιχεία και για τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζονάκη την ημέρα που ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή. Έκτοτε, αν και δεν κατηγορείται για τίποτα σχετικά με την υπόθεση, βρίσκεται στο κάδρο των ερευνών. Στα 15 με 20 λεπτά του ευρώ φαίνεται πως κλειδώνει η ελάφρυνση που θα έχουν οι καταναλωτές στο πετρέλαιο κίνησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κρατική επιδότηση θα ανέλθει σε περίπου 10 με 15 λεπτά, ενώ επιπλέον 5 λεπτά θα είναι η στήριξη από τα διελιστήρια. Πάμε και στα του καιρού. Εντάξει, είπαμε, έχουμε φθινόπωρο έξω, σύννεφα αυξημένα. Τοπικές βροχές θα έχουμε κυρίως στα βόρεια τμήματα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά να ξέρετε πως στα βόρεια θα την νιώθετε 3 με 4 βαθμούς πιο χαμηλά.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Από τα πιδεχνικά και σίγουρα πιο αγαπημένα soundtrack στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης, αυτό του Δημήτρη Παπαδημητρίου για τη σειρά Λόγω Τιμής το 1997. Στους στίχους ο Μιχάλης Γκανάς, στην ερμηνεία ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Παιδιά, κουνηθήκατε. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, να σας την πω τη μαύρη μου αλήθεια. Διαβάζω εδώ για ένα σεισμό που έγινε κοντά στην πόλη της Θήβας νωρίτερα, 4 Ρίχτερ λέει, έγινε ζητός και στην Αττική, χαμπάρι δεν πήρα. Λίγο αργότερα λέει σημειώθηκε μία ακόμα σεισμική δόνηση, η οποία είχε μέγεθος 3,3, πιο μικρή. Καθησυχάζεται ο σεισμολόγος μέσα μου, χωρίς να είμαι σεισμολόγος, αλλά φαντάζομαι ότι είναι νορμάλ αυτό. Αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Και το ότι δεν καταλαβαίνω εγώ τους σεισμούς δεν είναι νορμάλ. Εγώ συνήθως σαν τα σκυλιά παθαίνω κάτι, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Ανοίγει το μάτι, γουρλώνει, λέω, όχ, θα γίνει σεισμός. Και μετά γίνεται. Παιδιά, σας το λέω πάρα πολύ σοβαρά, δεν κάνω πλάκα αυτή τη στιγμή. Έχω την αίσθηση, την έκτη σεισμική αίσθηση. Τώρα εδώ δεν λειτουργήσε. Δεν ξέρω γιατί. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε σεισμογενή χώρα. 4 βαθμοί είναι οκ. 3,3 το μετά ακόμα πιο οκ. Οπότε θεωρώ πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Παρ' όλα αυτά, οι σεισμολόγοι το μελετούν το φαινόμενο. Και ό,τι είναι να μάθουμε, θα το μάθουμε και στην πορεία της ημέρας. Σίγουρα χωρίς πανικό. Τα τραγούδια μας είναι εδώ και οι φωνές που αγαπάμε είναι εδώ. Αναβήσει τώρα στον ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ο Δημήτρης Μπάγουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλι των Ονείρων, το τραγούδι που έγινε viral από τα soundtracks του ελληνικού 93,2 και από το πρώτο μας επεισόδιο. Υπενθυμίζω, όλα τα επεισόδια, όλες οι ερμηνείες διαθέσιμες εντελώς δωρεάν στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό 93,2. Αρκετά από τα tracks διαθέσιμα και στο Spotify. Και έρχεται το νέο επεισόδιο. Τώρα έχω ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει, απλά δεν με αφήνω να σας την πω ακόμα. Να ξέρετε πως μέσα στις επόμενες ημέρες πάντως θα συμβεί αυτό. Δηλαδή, πλησιάζει η ώρα για το νέο επεισόδιο των soundtracks του ελληνικού 93,2. Η ημερομηνία υπάρχει σταθερότατη, αλλά δεν μπορώ να τη λαμβάνεστε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Στα 20 μετά από τις 9 το ρολόι του ελληνικού 93,2 και η κίνηση καλά κρατεί στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, στην Κηφισίας κυρίως στην άνοδο μέχρι το Χαλάνδρι και λίγο στο Μαρούσι, αναδιαστήματα στη Μεσογείο, όχι σημαντικά πράγματα. Η κίνηση στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας το ίδιο, κυρίως στην άνοδο βεβαίως. Προσέχουμε το κέντρο της Αθήνας, Βασιλής Σοφίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου. Καλή εικόνα στην Πειραιώς με πολλή κίνηση αυτή την ώρα, η άνοδο στις Λεωφόρου Σύγκρου. Η Βουλιαγμένη σε αναδιαστήματα, βεβαίως το κομμάτι Γλυφάδα Ελληνικό έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα, με κίνηση πολύ προς Γλυφάδα το κομμάτι της παραλιακής, εκεί στο ύψος του Ελληνικού μέχρι να φτάσει στην παραλία της Γλυφάδας, αλλά και νωρίτερα εκεί στην Μαρίνα Φλίσβου. Κίνηση πηγαίνοντας προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Εξακολουθούν τα προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών και προς Σκαραμαγκάλα και προς τον Κηφισό. Προσέχουμε και τη Θηβών με πυκνή ροή αναδιαστήματα, όχι όμως κάτι το εξαιρετικά δύσκολο για την ώρα. Ελάτε να πάμε πίσω τώρα στη δεκαετία του 80, σε αυτή την πολύ πολύ ιδιαίτερη φωνή, σε αυτή την ιδιαίτερη προσωπικότητα θα πω εγώ της ελληνικής μουσικής. Έρχεται στον αέρα του ελληνικού 93,2 η σπουδαία Ελένη Βιτάλη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Από το μακρινό πια 2000, είναι συγκλονιστικό ότι θεωρείται μακρινό το 2000. Έχουμε και 2026, αλήθεια είναι. Ο Φίβος έγραψε για την Κέτη Γαρμπή και την Νατάσα Θεοδωρίδου ένα από τα πιο διαχρονικά του τραγούδια. Ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και διαβάζω εδώ ότι ο Δήμος Κηφισιάς βρήκε έναν τρόπο να περιορίσει λίγο την υπογεννητικότητα. Το ξέρουμε ότι έχουμε θέμα, σαν χώρα γενικώς, ότι δεν γεννάμε. Ο Δήμος Κηφισιάς λοιπόν λέει δίνει επίδομα έως 3.000 ευρώ σε κάθε γέννηση και απαλλαγή από δημοτικά τέλη για έναν ολόκληρο χρόνο. Όλα αυτά βεβαίως θα γίνονται κλιμακωτά με βάση σωδηματικά κριτήρια. Η οικονομική ενίσχυση λέει θα κυμαίνεται από 1.000 έως 3.000 ευρώ και θα ανακοινωθεί η απόφαση του Δήμου για το ποιοι τα δικαιούνται, ποια δικαιολογητικά χρειάζονται κτλ. Είναι μια κίνηση που είναι αρκετά σοβαρή, τη λες, να δίνουν τέτοια χρήματα. Θα μου πεις, αν θες να κάνεις παιδί, θα παίξει ρόλο το χρήμα, δεν παίζει ρόλο η αγάπη που θες να δώσεις ένα παιδί. Εννοείται πως παίζει ρόλο η αγάπη. Το θέμα όμως είναι και πρακτικό, παιδιά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω που θέλει να δώσει αγάπη και να γεννήσει παιδιά, να κάνει παιδιά. Αλλά τελειώνει ο μήνας και είναι με δανεικά. Σου λέει, αν φέρω και ένα παιδί στον κόσμο, τι θα γίνει. Οπότε δεν είναι μονοδιάστατο το θέμα. Έχει πάρα πολλές αναγνώσεις. Πάντως είναι πολύ ωραία κίνηση αυτή από το Δήμο της Κηφισιάς. Μακάρι να την ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι. Μακάρι να κάνει και το κράτος κάτι περισσότερο στο κομμάτι της υπογεννητικότητας. Δεν λέω. Καλά είναι αυτά που δίνουμε για βενζίνες και επιδοτήσεις, μήπως να επιδοτήσουμε και λίγο το να αυξηθούμε ως χώρα, ως Έλληνες. Λέω τώρα εγώ μια ιδέα. Πάμε στα τραγούδια μας ξανά. Πάμε να θυμηθούμε και τι έγινε εκείνη την Κυριακή, την προηγούμενη Κυριακή, την προ-προηγούμενη Κυριακή μάλλον, που είχαμε ζωντανέψει στις συναντήσεις του Ελληνικού, το μπαλκόνι του Παπαζό, σε εκείνη τη μαγική βραδιά που πραγματικά έκλεισε το κέντρο της Αθήνας με εκείνη την εμφάνιση. Και πάμε να θυμηθούμε μία από τις εργασίες που πραγματικά ξεχωρίσαμε. Είναι ο Παπαζό, παρέα με την Billy Carr, σε τραγούδι που είχαμε πρώτο ακούσει από την Ήρο. Για ακούστε το.

0: Ιουλία Καραπατάκη, στο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, εδώ στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό για λίγο ακόμα μέχρι τις 10. Μου στείλετε μηνύματα και να το επικοινωνείτε. Μπράβο, πρέπει να το λέμε αυτό, ότι και άλλοι Δήμοι δίνουν επίδομα στις γεννήσεις. Να, κάτι που δεν το ξέραμε. Μην είστε χέμηθοι. Αυτά να τα επικοινωνείτε. Διαβάζω και για το Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης, μου γράφει η Γεωργία. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά να τα λέμε, να τα ξέρει ο κόσμος, γιατί τις ειδήσεις που είναι λίγο πιο σημαντικές, επειδή συμβαίνουν πολλά τραγικά γύρω μας, νομίζω ότι τις καλύπτουν αυτές οι εξελίξεις. Οπότε καλό είναι όλα αυτά να είναι γνωστά σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Λοιπόν, λίγο πριν συνεχίσω και λίγο πριν σας δώσω το γευστικό δώρο της ημέρας, να σας θυμίσω ότι έχουμε στην παρέα μας την Novibet. Με την Novibet η δράση στο παρκέ δεν σταματά. Και τώρα έχεις ακόμα 18 συνλόγους για να μην χάσεις λεπτό. Νέο 18 και νίκησες στην Novibet. Αν η ομάδα σου προηγηθεί με 18 ή περισσότερους πόντους σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, έχεις ήδη κερδίσει πριν από τη λήξη του αγώνα. Τέλειο αυτό. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr. Εκεί όπου συμβαίνουν μαγικά πράγματα. Για ακούστε.
1: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει και

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όπου και αν είστε. Είτε τώρα ξεκινάτε το σπίτι, είτε τώρα έχετε φτάσει στη δουλειά και ανήκετε σιγά σιγά υπολογιστές, στο κατάστημα, στους δρόμους για δουλειές, στο διάβασμα, στα κρυφά, στο μάθημα με ακουστικά. Παίζει και αυτό το σενάριο. Κοινώς παρονομαστείτε τα τραγούδια μας, η διάθεσή μας, η παρέα μας, ο Ελληνικός 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, είναι η ώρα για το γευστικό δώρο της ημέρας, ξέρω πως το περιμένετε όλοι. Ελάτε να κερδίσετε ένα ακόμα pizza fan combo που έχει για εσάς μία high protein pizza, βεβαίως μία πίτσα 10 τεμαχιών κλασική γεύση και βεβαίως μία σαλάτα για να απολαύσετε όλες τις γεύσεις από την pizza fan. Γράφετε pizza fan και ενώ ονόματε επώνυμο και κάνετε αποστολή τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Εγώ να σας θυμίσω ότι έχουν επιστρέψει και οι vintage pizzas, η νέα vintage collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρης Καρμούτσου. Τρεις πίτσες όπως παλιά, πιο πλούσιες από ποτέ, και Βεζούβιο έχει και Καναδιάνα έχει και vintage special έχει και προσφορά έχει πίτσα vintage collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό μόνο 9,5 ευρώ από τις πολλές προσφορές που έχουμε σε Αλέχη και προσφορά έχει πίτσα vintage collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό μόνο 9,5 ευρώ από τις πολλές προσφορές που

0: Και κάπως έτσι με τις ιστορίες Βασιλικής από τον Νίκο Γιώγαλα σας αφήνω στα χέρια της Έλενας Δημητράκη που έρχεται για να σας κρατήσει την τροφιά τις ώρες της δουλειάς ή τις ώρες εκμής αν είστε στους δρόμους της Αθήνας. Στην παρέα μας πάντα η ΔΕΗ και είναι και χρυσός χορηγός να θυμάστε στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας που ξεκινά απόψε, σήμερα, από σήμερα μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές τόπα και δράσεις σε χώρους όπως είναι το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση αλλά και οι κινηματογράφοι της πόλης που αγαπάμε να πηγαίνουμε έτσι. Και αλλιώς. Στο επίκεντρο για άλλη μια φορά το ελληνικό σινεμά και η νέα δημιουργία, ενώ η ΔΕΗ στηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ. Όλα αυτά από τη ΔΕΗ που θα είναι και στην παρέα μας και αύριο το πρωί στον ελληνικό από τις 7. Ελπίζω να είστε και εσείς. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε καλά. Και το ξέρω ότι η μέρα έξω μπορεί να μην είναι υπέροχη, ακριβώς μετεωρολογικά μιλώντας, σίγουρα όμως είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια σε όλους. Αύριο 7 για ένα ακόμα πρωί στον ελληνικό. Να είστε εδώ, φιλιά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Άκρος φθινοπορεινό το σκηνικό. Καλημέρες πολλές. Πάμε να καλωσορίσουμε και αυτή τη φθινοπορεινή μέρα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλας στη φροντίδα του ήχου μας.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Μια παραλία ερημική.

θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Εδώ ξημέρωσε και όχι, δεν έχουμε ήλιο για να τον κρεμάσουμε στο λαιμό. Μόνο βαριά συννεφιά. Πολύ βαριά που όσο περνάει η ώρα, από ό,τι βλέπω, βαραίνει. Θα πούμε αναλυτικά και τα του καιρού μας αργότερα. Ελληνικός 93,2. Στα ραδιόφωνά σας, καλημέρες, καλημέρες, πολλές φθινοπορεινές. Πάμε, είμαστε του χρού στο φθινόπωρο πια. Σε εξέλιξη ΕΔΕ για το περιστατικό με τη διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια, η οποία έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από γονείς μετά από λεκτική επίθεσή της στα παιδιά του σχολείου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας παραπέμπεται προς διερεύνηση η υπόθεση που αφορά καταγγελίες και δημοσιεύματα σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, και τη συμμετοχή του σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των προϊόντων ευεξίας. Ανακοινώνονται σήμερα οι παρεμβάσεις για την αμόλυβδη και τον ντίζελ, καθώς η ετήσια αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης έχει αγγίξει τα 44%. Το 91% τώρα των ιατρικών διαφημίσεων έχουν εξαφανιστεί από το διαδίκτυο μετά από τους πρώτους ελέγχους του MedWatch, και οριστικά κλείνει η πολεοδομία Μυκόνου μετά την έφοδο των αδιάφθορων και την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους χώρους της υπηρεσίας. Ανοίγει τέλος εντός της ημέρας η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα παιδιού. Αυτά έτσι μια γρήγορη ματιά στην επικαιρότητά μας για σήμερα. Και επιστροφή στα τραγούδια μας όπως πάντα.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Αγαπημένο διαχρονικό, ποιητικό και συγκινητικό, το «Αν ήσουν άγγελος» του Βασίλη Καζούλη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Να ρίξουμε γρήγορη ματιά και στους δρόμους μας. Στην Αττική Οδό, λοιπόν, έχουμε αυξημένη κίνηση από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το Μαρούσι, αλλά και στο ύψος των Βρυλισσίων. Ο Κηφισός από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Η Κηφισίας τμηματικά σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Στο κέντρο, οι δρόμοι περιμετρικά της Ομόνοιας. Επίσης, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα έχουμε σε Σταδίου, Αρδιτού, Βασιλείου Σοφίας, Αμαλίας, Αρχές Συγκρού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και στην Παραλιακή επίσης, στο ύψος του Αλίμου και του Φλίσβου, όπως και στη Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω όλο το Βόσφορο.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Είναι ποιητή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Το «Δε με νοιάζει» με την Ελένη Δήμου από το 1986, ύμνος στη συναισθηματική απελευθέρωση και την αδιαφορία για το γνωστό «Τι θα πει ο κόσμος». Εδώ στον ελληνικό 93,2 πάντα συντονισμένοι, όλη η όμορφη παρέα, και πάμε λιγάκι τώρα και εκτός συνόρων. Πτήση λοιπόν της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ με 174 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και 27 παιδιά, προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία πριν λίγο, μετά από συμπλοκή μεταξύ των πιλότων. Είδαμε την είδηση εμείς πριν από λίγο, που ήρθε ως έκτακτη και μετά από λίγο άλλαξε. Γιατί τι συνέβη? Κατά τη διάρκεια της συμπλοκή, αρχικά πιστεύουν ότι είναι αεροπειρατεία. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συμπλοκής, το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα έκτακτη της ανάγκης. Υπήρχαν αρχικά οι φόβοι για πιθανή αεροπειρατεία, με αποτέλεσμα το Ισραήλ να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη. Λοιπόν, τελικά ήρθαν στα χέρια οι πιλότοι, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ενημερωνόμασταν. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, οι ΗΠΑ σφίγγουν τον κλειό γύρω από την Κούβα, νέες κυρώσεις με στόχο τράπεζες, στρατό και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ένα ηθικά δεσμευτικό κείμενο ως προστασία από τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης υιοθέτησαν οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου έπειτα από συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Και τέλος, πάνω από το 1 τρίτο, το 34% δηλαδή, του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζον στην επιφάνεια της γης, αποκαλύπτει έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

κλεισμένη και κοιτώ χιλιάδες πράγματα, πράγματα. Στέκω σαν χαμένη

0: αναβήσει και πράγματα από τα πολύ αγαπημένα της τραγούδια εδώ στον Ελληνικό 93,2. Προχωρώντας έτσι σιγά σιγά, φτάνει η ώρα να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα μάλλον. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας με φθινοπορεινή διάθεση. Ξημέρωσε η μέρα, πολύ πολύ πιο φθινοπορεινή. Το σκηνικό του καιρού μεταβάλλεται αισθητά. Οι βροχές επιστρέφουν σε αρκετές περιοχές. Οι άνεμοι επίσης ενισχύονται σημαντικά στο Αιγαίο και ο υδράργυρος υποχωρεί σιγά σιγά, ιδιαίτερα στα ανατολικά και τα νότια. Η εικόνα ωστόσο δεν είναι ίδια σε όλη την Ελλάδα. Τα δυτικά και τα βόρεια θα κινηθούν σε πιο ήπιους ρυθμούς, ενώ τα ανατολικά, ηπειρωτικά, η Εύβοια και μεγάλο τμήμα του Αιγαίου θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων. Στην Αττική πάντως προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, έτσι όπως τις βλέπουμε να αυξάνονται από το πρωί σιγά σιγά και σταθερά, και βροχές κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Στην Αθήνα τα φαινόμενα αναμένονται σε δύο βασικά χρονικά διαστήματα, από τις 12 έως τις 3 μας δίνουν και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Οι βροχές αναμένεται να είναι κατά βάση ασθενείς έως μέτριας έντασης, ενώ δεν αποκλείονται πρόσχερες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Αττικής. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λοιπόν για σταδιακή επιδείνωση βήμα-βήμα και θα δούμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί κάτι λένε ότι μέχρι και το Σάββατο κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα, αλλά θα τα δούμε μόλις σταθεροποιηθούν κιόλας.
1: Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό,

0: Έτσι, με αυτές τις εικόνες, με αυτά τα συναισθήματα, κλείνουμε την πρώτη μας ώρα από τη σπουδαία Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Στη μουσική του Απόστολου Καλδάρα, το όνειρο απατηλό, διασκευασμένο από το Μίνο Μάτσα, για την ταινία Ευτυχία του Άγγελου Φρατζή και με τη φωνή βεβαίως του υπέροχου Κώστα Τριανταφυλλίδη. Και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στις καλημέρες μας και στην όμορφη μας παρέα. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε για αυτή την ώρα? Το ταξίδι μας στο χρόνο, την επικοινωνία μας, ειδήσεις, προτάσεις και πάντα τα καλύτερα τραγούδια.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

Η απόλυτη αγάπη μέσα από τους στίχους και την ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα και τη μουσική του Νίκου Τερζή στο φως εδώ στον Ελληνικό 93,2 στην τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. 30 του Σεπτέμβρη λοιπόν, και να φύγουμε και για το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Αν η 30 Σεπτεμβρίου ήταν θεατρικό έργο, θα την ξεκινούσα σίγουρα με τη μεγαλειώδη πρεμιέρα του Μαγικού Αυλού του Μότσαρτ στη Βιέννη το 1791, και από εκεί θα το πιάσουμε σήμερα. Έτσι διάλεξα να ξεκινήσουμε με μία από τις διασημότερες όπερες στην ιστορία της κλασικής μουσικής, που σαν σήμερα έκανε πρεμιέρα. Μόνο που στην ιστορία, όπως και στη ζωή, μετά την υψηλή τέχνη ακολουθεί η πεζή καθημερινότητα ή η πρακτικότητα, αν το θέλετε. Σαν σήμερα το 1841, ο Σάμιουελ Σλόκαμ εφήβρε το συρραπτικό. Τα χρόνια πέρασαν και οι ανάγκες για φροντίδα μεγάλωσαν. Έτσι, το 1877, με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας, ιδρύθηκε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προσφέροντας μια πολύτιμη αγκαλιά σε όσους είχαν ανάγκη. Λίγες δεκαετίες αργότερα, το 1918, η Συρία κέρδισε την ανεξαρτησία της, αλλάζοντας τον γεωπολιτικό χάρτη, ενώ σαν σήμερα το 1967 τα Αιρτζιανά πήραν φωτιά όταν το BBC Radio ξεκίνησε να εκπέμπει, γεμίζοντας τα σπίτια των Βρετανών με ειδήσεις και μουσική. Στα δικά μας λιμέρια τώρα, η ημέρα αυτή έχει γράψει τη δική της ελαφρώς σουρεαλιστική ιστορία. Το 1980, ένα πλοίο γεμάτο λαθρέα τσιγάρα από την Ιταλία αποφάσισε να μείνει μόνιμα σε μια παραλία της Ζακύνθου. Αυτό που ξεκίνησε λοιπόν ως ένα διάσημο ναυάγιο και μια δικαστική περιπέτεια κατέληξε να γίνει ένα από τα πιο φωτογραφημένα τουριστικά αξιοθέατα του πλανήτη. Και μιας και μιλάμε για κοσμοσυρωή, 3 χρόνια μετά, το 1983, σαν σήμερα, ο Γιώργος Δαλάρας δεν χρειάστηκε κανένα ναυάγιο για να γεμίσει το Ολυμπιακό στάδιο. Η συναυλία του σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης για Έλληνα καλλιτέχνη, αναγκάζοντας ακόμα και το περιοδικό Rolling Stone να υποκληθεί, γράφοντας ότι η ελληνική μουσική μπήκε θριαμβευτικά στο χώρο των σταδίων. Η αυλαία της ημέρας κλείνει με μια γλυκιά μελαγχολία. Το 2010, σαν σήμερα, η ελληνική μουσική σκηνή έγινε φτωχότερη, καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη λαϊκή τραγουδίστρια Δούκισσα, αφήνοντας πίσω της τη δική της αρχοντική σφραγίδα. Από τις νότες του Μότσαρτ λοιπόν, μέχρι τις επιτυχίες του Νταλάρα και της Δούκισσας, και από τις καρφίτσες του Συρραπτικού μέχρι την άμμο της Ζακύνθου, η 30 Σεπτεμβρίου έχει γράψει τη δική της ξεχωριστή πορεία στο χρόνο.

που νυχτώνει σε μουσική και στίχους του Σταύρου Κουγιουμτζή, από τα πιο όμορφα, ατμοσφαιρικά, διαχρονικά τραγούδια που έχει πει ο Γιώργος Νταλάρας, και από τον ιστορικό δίσκο Νάτανε το 21. Ελληνικό σε 93,2 στα ραδιόφωνά σας, και φύγαμε και εκεί έξω να δούμε τι γίνεται στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε στην Αττική Οδό πυκνή ροή από το Νέο Ηράκλειο μέχρι τη Μεταμόρφωση. Ο Κηφισός από το Περιστέρι μέχρι τον Κόκκινο Μήλο έχει πυκνή ροή. Η Κηφισίας αυξημένη κίνηση από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Μαρούσι, και στην Κάθοδο μόνο στο ύψος του Αμαρουσίου. Στο κέντρο σε σταδίου Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και αρχές Συγκρού και η Καλλιρόης. Και τέλος η Βουλιαγμένης στο Ελληνικό.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: πες.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ένα φιλί και Χάρης Αλεξίου, πετυχημένη συνταγή που ολοκληρώνεται με δύο σπουδαίους δημιουργούς. Ο Ρούς υπογράφει τη μουσική και ο Νίκος Μωραΐτης τους στίχους εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στις προτάσεις μας για απόψε. Λοιπόν, από σήμερα έχουμε ξανά το Τζένι Τζένι του Νίκου Καραθάνου που επιστρέφει για νέο κύκλο παραστάσεων στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με αφετηρία την αγαπημένη ταινία τη Φίνος Φιλμ. Βεβαίως, την πολύ αγαπημένη. Ο Καραθάνος μεταφέρει στη σκηνή μια γνώριμη κινηματογραφική Ελλάδα. Έχουμε Σταύρο Ξαρχάκο στο Λυκαβητό, φιλανθρωπική συναυλία στο Κατράκιο με Νατάσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μανώλη Φάμελο και Απόστολο Ρίζο και άλλους. Και έχουμε και το 8ο Greece International Film Festival. Είναι η δεύτερη και τελευταία βραδιά του φεστιβάλ και που πραγματοποιείται κανονικά απόψε κάτω από τον Αττικό ουρανό και δίπλα στη θάλασσα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να βοηθήσει και ο καιρό. Πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Βασίλη Σκουλά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

0: Ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες, που μετράνε μεγάλες επιτυχίες, δυναμικά live, χιλιάδες θαυμαστές όλων των ηλικιών. Το Κύμα όμως είναι από τα πιο ωραία τραγούδια τους. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη δεύτερη μας ώρα, αφού σας πω πρώτα όμως για το τι φέρνει η Nova. Premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Αυτό φέρνει. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, να σας καλέσουν, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Επίσης, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για Nova, οπότε μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην τρίτη μας ώρα και σας έχω διαγωνισμό, δώρα, σημαντικές δράσεις και φυσικά τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, τα τραγούδια που θέλουμε για να ξεκινάμε τη μέρα μας όμορφα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: και πες με αγάπη.
1: Από την εποχή του θερισμού ήταν η Νατάσα Μποφίλιου στο τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου εδώ στον Ελληνικό 93,2 και τώρα στο διαγωνισμό μας και στα δώρα που σας έχω. Ήξερες ότι στα οπτικά Γεκουμέλους μπορείς να έχεις γυαλιά Οράσεως έτοιμα σε μία ώρα με δώρο άλλο ένα ζευγάρι? Είδα ότι τα οπτικά Γιακουμέλους σου προσφέρουν οπτομετρικό έλεγχο και εξειδικευμένες λύσεις για οθόνες, φακούς επαφής και παιδικά γυαλιά. Τώρα λοιπόν το ξέρεις, οπτικά Γιακουμέλους σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο γιακουμέλους.gr ή κάλεσε στο 210-300-1510. Και τώρα πώς παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά Οράσεως από τα οπτικά Γιακουμέλους. Τι κάνετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε Γιακουμέλους και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

το θρυλικό ζευγάρι και σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Λυρικότητα και ροκ ευαισθησία και ένα από τα τραγούδια τους που αγαπήθηκε πολύ. Ρίτα Ριτάκη λοιπόν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα σε άλλα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή αν να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη και όλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr. Και είχαμε και νεότερα από αυτό που συνέβη νωρίτερα με το αεροπλάνο από Ντουμπάι. Λοιπόν, αυτό όλο, αυτές τις δραματικές στιγμές, το θρίλερ για την ακρίβεια στον αέρα με τους επιβάτες της πτήσης της Fly Dubai, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Και που εξέπεμψε σήμα κινδύνου και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, το λέω για όσους δεν το ακούσανε νωρίτερα. Σύμφωνα λοιπόν με νέες ανεπιβεβαιώτες πληροφορίες από Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τις οποίες αναμεταδίδει και το Times of Israel, οι μαρτυρίες των επιβατών σοκάρουν. Αναφέρουν ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε τελικά να συντρίψει το αεροπλάνο. Δεν ήταν απλώς τσακωμός μεταξύ τους, καυγάς. Η τραγωδία αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή, καθώς ο δεύτερος πιλότος, με την βοήθεια των μελών του πληρώματος αλλά και των ίδιων των επιβατών, κατάφερε να κινητοποιήσει τελικά τον δράστη μέσα στο πιλωτήριο. Λοιπόν, ναι, αυτά τα ωραία στους εθέρες. Από το θρίλερ λοιπόν στους εθέρες, ας προσγειωθούμε στην ελληνική πραγματικότητα και στους δικούς μας δρόμους να δούμε τι συμβαίνει και εκεί. Λοιπόν, αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση έχουμε στην Αττική Οδό μόνο στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, ο Κηφισός στην άνοδο από τη Λένορμανέο στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφιας μόνο. Η Κηφισία στιγμιωματικά με πυκνή ροή από το Ψυχικό μέχρι το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα. Η Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος αλλά και στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο σε σταδίου Βασιλείου Σοφίας Αμαλίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και επίσης και οι Βουλιαγμένης στο Ελληνικό και στη Γλυφάδα.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Στίχη γεμάτη η φύση, αναφορές στη θάλασσα και αυτά τα φωτάκια από τα χωριά που τόσο καθησυχαστικά έχουμε εικόνα στο μυαλό μας, γι' αυτό και αναφερόμαστε πάντα σε αυτά. Αν και το τραγούδι πρώτο ακούστηκε με τη χαρακτηριστική μπάσα και θεατρική φωνή του Διονύση Σαββόπουλου, καταφέρει να αποκτήσει τεράστια δημοφιλία και μια δεύτερη εξίσου εντυπωσιακή πορεία στα νεότερα χρόνια με τη ζωντανή εκτέλεση από τον Γιάννη Χαρούλη. Σου μιλώ και κοκκινίζεις λοιπόν εδώ στον Ελληνικό 93,2 και τώρα μόλις λίγες μέρες μας χωρίζουν από το 18ο Greece Race for the Cure και εμείς δεν βλέπουμε την ώρα να βρεθούμε και πάλι στη μεγάλη γιορτή μαζί με όλους και όλες εσάς. Βεβαίως το Race Village στο πεδίο του Άρεως ανοίγει τις πόρτες του, να σας πω, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι με συνεχείς δωρεάν δράσεις έως και τις 6 το απόγευμα. Fitness sessions, workshops, face painting και ζωγραφική για τους μικρούς φίλους της διοργάνωσης και παιχνίδια και φυσικά δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο greecerace.gr, να δηλώσετε συμμετοχή στις δράσεις που θέλετε να πάρετε μέρος και το άλμα ζωής θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Σας περιμένουμε λοιπόν. Και πάμε και σε άλλα ωραία. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς μπορούμε να επιστρέψουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μαρίνα Σάτι και Λίον Οφ Άθενς.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Προταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σας περιμένω και πάλι αύριο προπαρασκευούλα, έτσι να προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά. Εσείς μένετε συντονισμένοι σταθερά εδώ. Το υπέροχο κορίτσι μας, η Σαπφό Ματσιώρη, έχει έρθει και θα είναι στην παρέα σας για τις 3 επόμενες ώρες. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
1: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το early win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
6: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.

Φέρτο εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Η αγάπη είναι ζάλι. Χάρης Αλεξίου, εχθές την απολαύσαμε σε μια καταπληκτική συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα. Ρωτήθηκε για τον έρωτα και απάντησε: από το 2004 είμαι μόνη μου. Είναι πολλά χρόνια, κάτι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση. Μου λένε καμιά φορά: οι άνδρες φοβούνται τις γυναίκες. Τι είναι αυτά? Τις φοβούνται. Εμείς θέλουμε να έχουμε έναν μάγκα να μην φοβάται. Τον άλλο που φοβάται, τι να τον κάνω? Αυτά είπε λοιπόν η Χάρης Αλεξίου για την αγάπη και τον έρωτα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Σαπφόματς και στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν κάπου ζεστά. Ναι, έφτασε και αυτή η στιγμή που δεν σας λέω δροσερά, αλλά ζεστά. Φθινοπορεινός ο καιρός, αλλά έχουμε πει χιλιάδες φορές και θα το λέω συνέχεια: ο μέσα μας καιρός έχει σημασία και εκεί ελπίζω να έχετε καλοκαίρι. Λοιπόν, αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Όπως πάντα, περιμένω τις φωτογραφίες σας, τα ποίηματά σας, τα μηνύματά σας, τις ευχές σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, σαν ήμουνα παιδί.

Ωραία συνάντηση. Και αυτή, εγώ μιλάω για δύναμη. Νατάσα Μποφίλη και Ελεονόρα Γανέλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θέλω να στείλω μια πολύ όμορφη καλησπέρα στη Σύρο. Αχ, Σύρο μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Μεσογείων.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μεθυσμένη καρδιά και Pix Lax εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μια μέρα σαν και αυτή γεννήθηκε ωραιότερος μεθύστακας του ελληνικού κινηματογράφου, ο Ορέστης Μακρύς, το 1898. Ακούστε συμβουλή που είχε δώσει στον Νίκο Ρίζο. Να είσαι σεμνός, Νίκο, του έλεγε. Όσο ψηλά και αν φτάσεις, γιατί βλέπω ότι έχεις ψυχή και θα φτάσεις, ποτέ μη φουσκώσεις. Οι μεγάλοι άνθρωποι είναι σεμνοί, δεν κάνουν επίδειξη. Το μεστομένο στάχι που είναι γεμάτο από καρπό είναι γυρτό. Το γυρτό σημαίνει σεμνότητα. Το αδιανό στάχι πάει όπου φυσάει ο αέρας, γιατί δεν έχει τίποτα μέσα του. Αυτά έλεγε λοιπόν ο Ορέστης Μακρύς στον Νίκο Ρίζο. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη και όπως πάντα μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Τώρα, εγώ σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε ιδιαίτερα. Γιώργος Δαλάρας και ο παλιός στρατιώτης. Μείνετε κοντά μας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι, όχι δίπλα αλλά πάνω στη θάλασσα, στο Ploes Floating Venue στο Παλαιό Φάληρο. Ο Μεσχέ Μινιμάλ ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιαννοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα, με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. Endless Summer Party από την Athens Voice. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σκοπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: παίζει και γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όπου και να πάω, Στέλιος Ρόκος, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Προσπαθώ κάθε μέρα να βρω τις ευχάριστες ειδήσεις που λίγο θα λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα στις ιδιαίτερες μέρες που περνάμε, έτσι να πάμε λίγο κόντρα στη μελαγχολία και το σκοτάδι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, σύμφωνα με έρευνα που έγινε, υπάρχουν 10 πόλεις στον κόσμο που είναι οι πιο χαρούμενες για διακοπές. Μαντέψτε η Αθήνα σε ποια θέση βρίσκεται. Κυρίες και κύριοι, στην τέταρτη θέση. Στην κορυφή της λίστας, η Λισαβόνα, ακολουθούν το Ελσίνκι, το Ορλάντο. Στην τέταρτη θέση, όπως είπαμε, η Αθήνα, Εδιμβούργο, Μαδρίτη, Βιέννη, Βουδαπέστη, Όσλο και Βίλνιους. Αυτές λοιπόν είναι οι 10 χώρες, πόλεις που είναι οι πιο ωραίες για διακοπές. Οι πιο χαρούμενες πόλεις για διακοπές. Τα κριτήρια ήταν η ηλιοφάνεια, η ποιότητα του ύπνου, η υγιεινή διατροφή, το χρόνο που περνά κανείς στη φύση και πόσο εύκολη είναι η μετακίνηση με τα πόδια. Εδώ θα μπορούσε να παίξει και η Θεσσαλονίκη, συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Η Αθήνα είναι μέσα στους 10 προορισμούς για τις πιο όμορφες διακοπές. Ναι, συμφωνούμε κι εμείς αυτό. Για διακοπές είναι μια χαρά η Αθήνα. Είναι υπέροχη, είναι ιδανικός προορισμός. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ για τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες που μου στέλνετε. Κάποιοι είστε στο κρεβάτι άρρωστοι, περαστικά σας. Κάποιοι είστε στη δουλειά και μου βγάζετε φωτογραφία το γραφείο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράζεστε αυτές τις στιγμές σας. Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Πάμε τώρα να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο και σβήσε το φεγγάρι.

0: Κρύφα του κόσμου, Παυλίνα Βουλγαράκη, Μιλούς Πασχαλίδης, νέο τραγούδι και στους στίχους και στη μουσική η Παυλίνα Βουλγαράκη. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Και το 18ο Greece Race for the Cure, συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού με την υπογραφή του Άλμα Ζωής, έρχεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Εμείς θα είμαστε εκεί για να γιορτάσουμε μαζί σας τη ζωή, τη δύναμη και την ελπίδα. Και μην ξεχνάτε, οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Μπείτε τώρα στο greaserace.gr, δείτε όλα όσα μας περιμένουν και ελάτε να γίνουμε ένα για ακόμη μια χρονιά. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά αν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Ελευθερία Αρβανιτάκη, θα τραγουδήσουμε μαζί. Θέλω κοντά σου να μείνω.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι...

0: Κολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εξαιρέσεις καιρούς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας, μεσημέρι Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του αυτού του μήνα. Ελπίζω να τον αποχαιρετήσουμε όπως του αξίζει, με χειροκροτήματα. Επιτέλους να φύγει. Ήταν λίγο δύσκολος μήνας, τα λέγαμε και χθες. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Πάμε τώρα να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο. Μανάστησες, καρδιά μου.

Και οι σιωπές και Ελένη Τζελικοπούλου. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στη Σταδίου. Κατά τμήματα αυξημένης Αλεξάνδρας Κηφισίας. Πυκνή ροή στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ψάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζοκιακίλα Σαντελιά εδώ στον Ελληνικό 93,2 από Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο και τώρα πάμε στο διαγωνισμό μας. Λοιπόν, ξέρω ότι θα γίνει χαμός. Είναι η τελευταία παράσταση. Αυτό το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, του Αγοριού Απέναντι. Παίζουν ο Αλέξης Γεωργούλης, θα τους πω όλους. Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου, Χριστίνα Τσάφου, 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Το Αγοριό Απέναντι, λοιπόν, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Τελευταία παράσταση αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 8.30 στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας θέατρο Άλσος, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Γράψτε και Άλσος σκέτο. Θέατρο Άλσος, λοιπόν, η Άλσος, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Όπως τα περίμενα, χαμός από μηνύματα. Τελευταία παράσταση, λοιπόν, τελευταία ευκαιρία για να δείτε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Μιχάλη Ρέπε και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Άλσος, όνομα, επίθετο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Τώρα σας αφήνω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα πέσει έρωτας με τη φωνή του Κώστα Μακεδόνα. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
8: Όσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει Κέτερζη.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, δίνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν στον ελληνικό 93,2, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Ένας μήνας ανάμεσα στο καλοκαίρι ήταν και στο χειμώνα έρχεται. Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των επιστροφών, στις δουλειές, στις συνήθειες, στις σκέψεις μας, αλλά ίσως και λίγο περισσότερο στον εαυτό μας. Καλό του ταξίδι λοιπόν. Από αύριο θα καλωσορίσουμε μαζί τον Οκτώβρη και ας πάρει ο Σεπτέμβριος ό,τι δεν χρειάζεται να κουβάλαμε πια. Αυτό είναι η ευχή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας, για τα πολύ ωραία ποίηματα που μου στέλνετε, για τις φωτογραφίες, για όλα αυτά που σκέφτεστε και τα μοιράζεστε μαζί μου. Συνεχίζετε η επικοινωνία μας 6984-932-932. Και τώρα θέλω να σας αφιερώσω ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1990, από το δίσκο Κρατάει Χρόνια Αυτή η Κολόνια. Ήταν η πρώτη φορά που οι Χάρης Αλεξίου, Θάνος Μικρούτσικος, Γαλίνα Νικολακοπούλου ενώθηκαν για ένα ολόκληρο δίσκο. Θα πάθεις έρωτα λοιπόν εδώ στον ελληνικό. Τραγουδίστε δυνατά.

0: Της Λύθης στο πηγάδι, στους στίχους και στη μουσική ο Μίλτος Ψυχαλίδης, ερμήνευσε ο Γιάννης Χαρούλης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Telecom, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Τώρα εγώ σας αφήνω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιώτα Νέγκα και Αυτή η Νυχταμένη.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Μαρία Κουτσουρλή, Εγώ σ' αγάπησα εδώ.
2: Πώς να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα. Τώρα ο κόσμος έχει χάσει μια στροφή.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο!

0: πίσω.
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωμάτσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η αγάπη χάθηκε και Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη για τελευταία ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 12 λεπτά μετά τις 3. Σαν φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Και συνεχίζουμε. Δημήτρης Κοριαλάς, Αναστασία Μουτσάτσου, μια φορά εδώ στον Ελληνικό.

κανένα μαρά συνέβη μα τρώει. Παραμύθι με λυπημένο τέλο και Μίλτο Μασχαλίδη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στου δρόμου τη πόλη. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίω στο Δίου. Κατά βήματα αυξημένη κίνηση Κηφισία Αλεξάνδρα Μεσογείων. Πυκνή ροή και στον Κηφισό, κυρίω στην άνοδο. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δεν έχω χρόνο και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όπως λέει και ένας Βρετανός φιλόσοφος, ο Ράσελ, το να είσαι ικανός να γεμίσεις τον ελεύθερο χρόνο σε φιός είναι το τελευταίο προϊόν του πολιτισμού. Και προς το παρόν, ελάχιστοι άνθρωποι έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Σαν φώμα της χιόρης στο μικρόφωνο, κοντά μας είναι η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Ο Διονύσης Καστόρας είναι εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Διονύση. Πότε λέγαμε, Παναγία μου, πώς θα δροσιστούμε και τώρα πώς θα ζεσταθούμε. Ε?
1: Και πέρασε και γρήγορο Σεπτέμβρη.
0: Πάρα πολύ. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Θα καλωσορίσουμε αύριο τον Οκτώβρη, Διονύση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλεξίου και Χριστομάστορα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια μίνι ψυχοθεραπεία. Έρχεται ο Φίβος Δελιβοριάς, Καθρέφτης. Το τραγούδι μας έρχεται το 2003 και το έχει πάρει όλο πάνω του στίχους, μουσική, ερμηνεία. Ο Καθρέφτης, λοιπόν, εδώ στον Ελληνικό.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία, για να καλωσορίσουμε το νέο μήνα. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τις αποφώματες χιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία

0: Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Όπου κι αν είσαι, τα απογεύματα είναι δικά μας εδώ στο ραδιοφωνό που παίζει τα τραγούδια μας μέχρι τις 7 μαζί. Εσύ και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όπως είπε ο Κωνσταντίνου, τραγουδά Μάνο Λοΐζο 1980, ένα αγαπημένο τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει λίγα χρόνια πριν με τη φωνή του Μάνου Λοΐζου. Τώρα πια στο δίσκο «Φοβάμαι» με τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου ξεκίνησε μια άλλη πορεία στην ελληνική δισκογραφία. «Για μια μέρα ζωής» λεγόταν το πρώτο άλμπουμ του Μάνου Λοΐζου, εκεί που ακούσαμε για πρώτη φορά το «Σ' ακολουθώ». Ύστερα ήρθε το «Φοβάμαι». Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Ελληνικό 93,2, 14 λεπτά μετά τις 4, τελευταίο απόγευμα του Σεπτέμβρη, με συννεφιά και ψηλόβροχο και βροχές αλλού, ίσως και κάποιες καταιγίδες αργότερα, αλλά φθινόπωρο είναι και το αντιμετωπίζουμε όπως το αξίζει. Για κάποιους, νομίζω, όπως εμένα, αυτό μου φέρνει περισσότερη ενέργεια, μου φέρνει περισσότερη ζωή. Κάπως έτσι αντιμετωπίζω τη βροχή. Θέλω να πιστεύω ότι κι εσείς δεν τη βλέπετε πολύ αρνητικά. Κάποιοι, όχι πολύ περισσότεροι, αλλά οι λίγοι. Θέλω να πιστεύω ότι είστε όλοι καλά, τώρα και στους δρόμους της επιστροφής, από τη δουλειά στο σπίτι, ή όλοι όσοι ξεκινάτε τώρα για την απογευματινή σας εργασία, ότι είστε καλά, χαρούμενοι και εντάξει, ό,τι και να μας συμβαίνει, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Σημασία έχει να έχουμε καλή διάθεση και να βλέπουμε τη θετική πλευρά όλων όσων συμβαίνουν γύρω μας. Όσο τοξικά και να είναι, ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, μην τα αφήσουμε να μας επηρεάζουν και μας χαλάνε τη μέρα και τη διάθεση. Στο μικρόφωνο και στην παρέα ο Διονύσης Καστόρας, εδώ θα ακούσουμε και θα σιγοτραγουδήσουμε αγαπημένα τραγούδια στη βόλτα μας, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα στον Ελληνικό 93,2.

Συνοδηγός σας και αυτό το απόγευμα στους δρόμους της Αθήνας και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από το κέντρο, γιατί νωρίτερα είχαμε ένα συναγερμό μετά τον εντοπισμό υποπτού Σακηδίου στο Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να κλείσουν κάποιοι δρόμοι από την αστυνομία και να υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις που επηρεάσει και έτσι η κίνηση στο κέντρο. Λοιπόν, η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί και στη Βασιλείος Γεωργίου και στην Αμαλίας και στη Σταδίου από το ύψος της Οδού Αμερικής. Στους υπόλοιπους δρόμους τώρα, με δυσκολία και αυξημένη κίνηση. Ανεβαίνετε το Κηφισό, κάπως έτσι το κατεβαίνετε επίσης. Εκεί στη μεταμόρφωση υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα στην κάθοδο. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας μετά το Μαρούσι και μετά το Ψυχικό. Στην Λιπόλεως, στον Καρέα, στην Παραλιακή και στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι με μια φορά. Μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μόλις ξεκίνησε να παίζει το λιωμένο παγωτό, έσκασε και λίγο ήλιος από το παράθυρο εδώ στο στούντιο του Ελληνικού 93,2. Κάπου βρήκε ένα κενό ανάμεσα στα σύννεφα και μας επισκέφθηκε. Λιωμένο παγωτό λοιπόν από τα ξύλινα σπαθιά. 1995 τα ακούσαμε για πρώτη φορά. Ήταν στο δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος με τον τίτλο «Πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου» και ήταν το τραγούδι που ξεχώρισε αμέσως. Για την ιστορία να θυμηθούμε οι παλιοί, να μάθουν οι νεότεροι. Τα ξύλινα σπαθιά ξεκίνησαν από τη δεκαετία γύρω στο 1990 από τη Θεσσαλονίκη. Το 1993 κυκλοφόρησαν την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο «Ξεσσαλονίκη». Ακολούθησαν δύο χρόνια μετά το «Πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου» που ακούσαμε τώρα, «Μια ματιά στη βροχή» λίγο αργότερα, «Τροφή για τα θηρία» και «Ένας κύκλος στον αέρα», το τελευταίο τους άλμπουμ. Τέσσερα συνολικά άλμπουμ, ένα live στο έργο που άφησαν πίσω τους, μια δεκαετία που κυριάρχησαν αλλά αγαπήθηκαν πάρα πολύ από τα δημοφιλέστερα μουσικά ροκ συγκροτήματα της χώρας μας. Εδώ στον Ελληνικό 3,2, στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας και μόλις επιστρέψουμε στο τραγούδι ο Γιάννης Κοτσίρας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
9: Πόσο σ' αγαπώ.
8: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
10: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
11: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι, όχι δίπλα αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue στο Παλαιό Φάληρο ο Μεσχέ Μινιμάλ ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιαννοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. Endless Summer Party από την Athens Voice. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

πέρα μετά τα γενέθλια του Γιώργου Νταλάρα, συγκέντρωσε 160.000 κόσμου, καθιστώντας αυτές τις δύο συναυλίες ως τις μεγαλύτερες μέχρι τότε της ελληνικής μουσικής που είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των μεγάλων σταδίων. Σταδίων, είχε γράψει το περιοδικό Rolling Stone με αφορμή το ρεκόρ του Έλληνα τραγουδιστή. Στις συναυλίες, όπως είπα, συμμετείχε και ο Γιάννης Πάριος, Χαρούλα Αλεξίου, Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Στην πρώτη ήταν και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ενώ στις κερκίδες, ανάμεσα στις χιλιάδες του κόσμου, ήταν ο Βασίλης Τσιτσάνης και η Μέλινα Μερκούρη. Για την ιστορία, τα έσοδα της δεύτερης συναυλίας δόθηκαν κυρίως σε υποτροφίες φοιτητών. Και θέλω να πω εδώ ότι στη δεύτερη, 3 Οκτώβρη του 1983, από τις πρώτες μου μέρες, νομίζω τότε που είχα έρθει στην Αθήνα, ήμουν και εγώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

0: Πήγε 5 εκεί που το κατάλαβα. Λοιπόν, θα επιστρέψω πάρα πολύ γρήγορα και τη δεύτερη ώρα θα ακούσουμε μαζί και Νατάσα Μποφίλιου, θα ακούσουμε υπόγεια ρεύματα, θα σιγοτραγουδήσουμε και με την Αναβίση.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που

0: χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Δεύτερη ώρα μαζί, αυτό το απόγευμα της Τετάρτης στον Ελληνικό 3,2. Θα πάμε όπου μας πάει η μουσική μέχρι τις 7. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε, βρισκόμαστε και αυτό το απόγευμα στο Ελληνικό Ρήνα 3,2, ίσως με κάποιους και κάποιες αυτή τη στιγμή, να τα λέμε στη γραμμή Βικτόρια Πειραιά, εκεί που το 1996 ο Βασίλης Καζούλης αναζητούσε τη Φάνη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τραγούδια μας, στη βόλτα μας και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας, όπου και αν βρίσκεσαι, στο σπίτι, στη δουλειά, στο μετρό, στα λεωφορεία. Έχω πολλά μηνύματα από εσάς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και τις ώρες που μοιραζόμαστε μαζί στον Ελληνικό 93,2. Πάντα ανοιχτό, να ξέρετε, το Viber 69842932. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μου. Έχω για σας πολλά και αγαπημένα τραγούδια και σήμερα, και όσο και η ατμόσφαιρα να είναι ηλεκτρισμένη γύρω, κάνουμε ό,τι μπορούμε να ηρεμήσουμε και να νιώσουμε πιο χαλαρά.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

στους δρόμους του θορύβου, θα πούμε εμείς τώρα. Έχουμε μποτιλιάρισμα στη Βασιλή Σοφία. Εδώ και κάποια ώρα είχαμε και ένα τροχαίο με φορτηγό και μοτοσυκλέτα στο ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου και δημιούργησε αυτό το πρόβλημα στη Βασιλή Σοφία στο ρεύμα προς το Σύνταγμα. Κατά τα άλλα, το κέντρο της Αθήνας εξακολουθεί να έχει κίνηση και η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο σε κάποια σημεία. Η Συγκρού επίσης. Η Αλεξάνδρα στιγματικά και στα δύο ρεύματα. Ο Κηφισός, πυκνή ροή σε πολλά του σημεία. Επίσης βλέπω και ένα μποτιλιάρισμα ψηλά στη μεταμόρφωση που ξεκινάει από την Κηφισιά στην Κάθοδο αυτό και φτάνει όπως είπα λίγο και πριν τη Νέα Ιωνία. Η Λεωφόρος Αθηνών τμηματικά προς την Αθήνα με αρκετή κίνηση. Η Παραλιακή εκεί στο Καλαμάκι έχει αρκετά προβλήματα. Ο Πειραιάς και οι γύρω δρόμοι από το λιμάνι επίσης, αλλά και ο Καρέας. Η Κηφισίας τώρα και στην Άνοδο αλλά και στην Κάθοδο γύρω από το Μαρούσι περισσότερη κίνηση από το συνηθισμένο.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: 22 χρόνια πέρασαν όταν ακούσαμε για πρώτη φορά το «Σ' αγαπώ μπορεί» από τη Δήμητρα Γαλάνη. Δική της μουσική, τα λόγια της Μαριανίνας Κρίεζη και ήταν στο ομώνυμο άλμπουμ το «Σ' αγαπώ μπορεί» που κυκλοφόρησε το 2004. Εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2, να ξέρετε, στη μέση της εβδομάδας ετοιμαζόμαστε για το 18ο Greece Race for the Cure, το συμβολικό αγώνα δρόμου και τον περίπατο ενάντια στον καρκίνο του μαστού, με την υπογραφή πάντα από το Άλμα Ζωής που έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Κυριακή 4 Οκτώβρη τρέχουμε ή περπατάμε, θα είμαστε όλοι εκεί για να γιορτάσουμε μαζί σας τη ζωή, τη δύναμη και την ελπίδα. Οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο 3 Οκτώβρη με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους που μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο greecerace.gr, όλα όσα μας περιμένουν εκεί το Σαββατοκύριακο, και ελάτε να γίνουμε ένα για ακόμη μια χρονιά, γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Επιστρέφω πάρα πολύ γρήγορα για να ακούσουμε Δημήτρη Ζερβουδάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Χρυσομάς τώρα τραγουδά για όλα ικανή, ένα τραγούδι των Οδυσσέα Ιωάννου και Θέμη Καραμουρατίδη από το soundtrack της ταινίας Τζαμάικα που κυκλοφόρησε το 2017 στους κινηματογράφους, αγαπημένη μου ταινία, ιδιαίτερα συγκινητική αλλά και ταυτόχρονα πάρα πολύ αισιόδοξη. Μοναδικές ερμηνείες, αν δεν την έχετε δει, ψάξτε να την βρείτε. Φάνης Μουρατίδη, Σπύρος Παπαδόπουλος στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, πραγματικά δίνουν ρέστα. Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, Ηλίας Μελέτης σε άλλους ρόλους, αυτή την καταπληκτική πραγματικά ταινία του Ανδρέα Μορφωνιού με τη μουσική, όπως είπα, του Θέμη Καραμουρατίδη και σενάριο του Γιώργου Φιδά. Είναι πολύ αγαπημένη μου ταινία και εξαιρετική βέβαια και η μουσική, το soundtrack της ταινίας αυτής. Πάμε τώρα δύο χρόνια πριν, το 2015. Ελεονόρα Ζουγανέλη και για το άλμπουμ «Μ' αγαπούσες κι άνθιζε», ο Μίνος Μάτσας μελοποιεί στίχους της Ελένης Φωτάκης, ένα τραγούδι που γράφει τη δική του ιστορία και αγαπιέται αμέσως με την κυκλοφορία του δίσκου λίγο πριν τα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς. Ως και θάλασσες, Ελεονόρα Ζουγανέλη, εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 6 στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και μόλις επιστρέψουμε θα μπούμε στη τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το φθινοπορεινό συνεφιασμένο απόγευμα της τελευταίας μέρας του Σεπτέμβρη του 2026. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Γιάννης Πλούταρχος, Σωκράτης Μάλαμας, Γιάννης Κότσιρας θα τραγουδήσουν και θα σιγοτραγουδήσουμε μαζί τους την επόμενη ώρα. Μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. More.com, artinfo.gr.
7: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
8: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο σπίτι. Στη δουλειά. Στο αυτοκίνητο.
0: Κάθε απόγευμα αφήνουμε τη μουσική να μας οδηγήσει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 μαζί μέχρι τις 7 εσείς και ο Διονύσης Καστόρας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Βαγγέλη Γερμανός και Σκλάβος σου για πάντα. Από το 2001 το τραγούδι αυτό και από το άλμπουμ Φόλη της Ύλης. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 το τελευταίο απόγευμα του Σεπτέμβρη. Φθινοπορεινό με πάρα πολύ συννεφιά στην Αττική. Και πριν λίγο το κινητό μου έβγαλε και ένα μήνυμα ότι η βροχή, λέει, στην περιοχή Αγιάν Άργυρη θα σταματήσει σύντομα. Θέλω να πω ότι δεν ξεκίνησε ποτέ. Ούτε καν ψυχάλα δεν είχαμε εδώ και τις τρεις περίπου ώρες που βρίσκομαι στο στούντιο του Ελληνικού. Αυτά για να ξέρετε και να μην πιστεύετε και τόσο πολύ την τεχνολογία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε έτσι βροχούλες στην Αττική και το βράδυ ίσως περισσότερες. Γι' αυτό μην ξεχάσετε την ομπρέλα σας ή τα σχέδια που έχετε. Δεν χρειάζεται να τα αναβάλλετε, δεν νομίζω να γίνει και κανένας χαμός. Φθινόπωρο είναι, βροχούλες θα έχουμε. Στο μικρόφωνο Ντινής Καστόρας, παρέα θα πάμε μέχρι τις 7. Μια ώρα μας έχει μείνει. Προλαβαίνουμε και να θυμηθούμε και να τραγουδήσουμε και να μοιραστούμε στιγμές εδώ στον Ελληνικό 93,2.

Ξανά στους δρόμους Αθήνας αυτό το απόγευμα με πυκνή ροή αυτή την ώρα ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην κάθοδο, καθυστερεί στην Αττική Οδό και πάρα πολλή κίνηση στην Κηφισίας και πριν και μετά το Μαρούσι. Η Κατεχάκη επίσης με πολλή κίνηση σε κάποια σημεία, το κέντρο της Αθήνας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας με κίνηση, Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα σε κάποια σημεία. Το λιμάνι του Πειραιά, η παραλιακή στον Άλιμο με κίνηση και εκεί η Λιουπόλεως, ο Καρέας και μάλιστα η Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας και εκεί δεν συναντήσετε κίνηση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα, χάρτο πόλεμος. Έμοιαζες μ' αγάπη σου πόλεμος.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: πρώτο άλμπουμ Βροχή των Αστεριών που κυκλοφόρησε το 2006. Ακούσαμε τη Γλυκερία να τραγουδά Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ακούσαμε και τον ίδιο το Μιχάλη Χατζηγιάννη στα φωνητικά. Το Κρυφτό, ένα υπέροχο τραγούδι σε στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Ελληνικό 3,2 εδώ στη βόλτα μας, αυτό το απόγευμα το συνεφιασμένο της τελευταίας μέρας του Σεπτέμβρη, στην παρέα σου Διονύσης Καστόρας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι μόνο λίγες μέρες έμειναν και μας χωρίζουν από το 18ο Greece Race for the Cure. Και δεν βλέπουμε και εμείς την ώρα μαζί με εσάς να βρεθούμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Το Race Village, το παιδί του Άριους, ανοίγει τις πόρτες το Σάββατο 3 Οκτώβρη, για να ξέρετε, στις 12 το μεσημέρι, με πολλές συνεχείς δωρεάν δράσεις έως τις 6 το απόγευμα. Και βέβαια την Κυριακή 4 Οκτώβρη περπατάμε και τρέχουμε μαζί ενάντια στον καρκίνο του μαστού, πάντα για το 18ο Greece Race for the Cure από το Άλμα Ζωής, αυτή τη χρονιά στο πεδίο του Άριους. Ο Ελληνικός 3,2 θα είναι και φέτος εκεί, γιατί το Grace for the Cure είναι μια διήμερη γιορτή και τις δύο μέρες, από τις 12 έως τις 6 όπως είπαμε, στο Race Village θα στηθεί μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, και σας περιμένουμε όλους. Και εγώ σας περιμένω σε πολύ λίγο για να ακούσουμε Μαρίζα Ρίζου εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

θυμηθήκαμε στο 2011 και τον ακούσαμε για πρώτη φορά τον Αντώνη Ρέμο να τραγουδάει «Είναι στιγμές». Ένα τραγούδι που υπογράφουν ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βάγια Καλατζή. Ήταν στο άλμπουμ «Κλειστά τα στόματα» και αυτό υπέροχο, υπέροχο τραγούδι. Εκεί ήταν και τα «Χάρτινα φεγγάρια» και «Η νύχτα», δύο κομμάτια. Το «Όταν είσαι εδώ» και άλλα πολλά. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγο πριν το τέλος, πάμε να ακούσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη. Τραγουδά Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη. «Ο Βυθός σου». Ένα αριστουργηματικό τραγούδι που η Δήμητρα το λέει με το δικό της μοναδικό τρόπο.

0: τον Κώστη, πόσο σπουδαίο τραγούδι έχει γράψει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Ελεάνα Βραχάλη, για το Βυθό σου βέβαια που μόλις τώρα ακούσαμε, και πόσο το κάνει κινηματογραφικό, το κάνει η φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Τι αριστούρ, τι ενορχή, όλο είναι ένα μαγικό πράγμα αυτό το τραγούδι. Εδώ, μαγικές στιγμές στον Ελληνικό 3,2 με τον Κωστή Λιμπερόπλο μαζί σας μέχρι τις 10. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 4 το απόγευμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Μην ξεχάσετε να πάρετε τον μπρέλα. Εγώ παίρνω τη δικιά μου και επιστρέφω σπίτι. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο.

0: Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Παντού ακούς τον Ελληνικό 93,2. Από αυτή την ώρα και για τις τρεις επόμενες, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια, ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας ακρόαση, καλά να περάσουμε.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το πρώτο καλλιτεχνικό παιδί της θρυλικής τριάδας πρωτοψάλτη Κραουνάκης Νικολακοπούλου. Τέτοια εποχή κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος, ομότιτλος δίσκος «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ». Ήταν Σεπτέμβρης του 1985. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκη, στίχη Λίνα Νικολακοπούλου, η Άλκης της πρωτοψάλτη φυσικά στον αέρα του Ελληνικού 93,2 αλλά και στο ελληνικός 932.gr και αυτό για τα διαδικτυακά φιλαράκια μας, 69 84 932 932 το κινητό μας, και ο Στέλιος Ρόκος έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Χάρης και Λέξ στον Ελληνικό 93,2 στο συνεφιασμένο τελευταίο βράδυ του Σεπτέμβρη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Και διαβάζω στο Reader. Καμπανάκι κρούει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφίλιας, προειδοποιώντας πως ο καιρός των επόμενων ημερών θα φέρει κατακλυσμικές καταιγίδες και πλημμύρες σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, με ακραία ύψη βροχής σε Εύβοια και Κρήτη. Μάλιστα σημειώνει πως αν επαληθευτούν τα σενάρια, σε ορισμένες περιοχές μπορεί μέσα σε λίγα 24 ώρα να πέσει βροχή ίση με 2 ή και περισσότερους οκτώβριδες. Αυτά για τον καιρό των επόμενων ημερών και μέχρι την Κυριακή βασικά αυτά τα φαινόμενα τα περιμένουμε. Ελπίζουμε όχι στα χειρότερα, ελπίζουμε σε αυτό. Δυναμώνουμε ραδιόφωνα και υποδεχόμαστε στον αέρα μας τον Μιχάλη Χατζιάννη και τον Αθανάση Αλευρά στη Σαϊτιά.

0: Ζωντανικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Μια χαμένη Κυριακή. Τα κρόγιαλι είχα πάρει. Κι όπως ήμουν

0: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Ελληνικό 93,2 τραγουδώντας πάνω σε μια παραδοσιακή βαλκανική μουσική με τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη. Ελληνικός 93,2 και από τα βαλκανικά αρώματα στα κριτικά με τον Βασίλη Σκουλά αμέσως μετά το σύντομο, το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
9: Πόσο σ' αγαπώ.
8: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Αντώνης Ρέμος από τον δίσκο του Καρδιά μου, μην ανησυχείς, ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και επειδή οι μέρες περνούν, να σας θυμίσω ότι το 18ο Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αυτός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού, με την υπογραφή του Άλμα Ζωής, έρχεται την Κυριακή που μας έρχεται, 4 Οκτωβρίου. Εμείς θα είμαστε εκεί για να γιορτάσουμε μαζί σας τη ζωή, τη δύναμη, αλλά και την ελπίδα. Και μην ξεχνάτε, οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο που μας έρχεται, 3 Οκτωβρίου, με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Μπείτε τώρα στο greaserace.gr για να δείτε όλα όσα μας περιμένουν εκεί και ελάτε να γίνουμε ένα για μια ακόμη χρονιά. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Συνέχεια με την Ελένη Δήμου και το «Δε με νοιάζει».

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Κάπως έτσι τραγουδιέται η επιμονή, η αντοχή, η αξιοπρέπεια της ελεύθερης πτήσης παρά τις δυσκολίες. Μιλάμε για μια δυνατή στάση ζωής που μόλις τραγούδησε ο Γιάννης Χαρούλης, ολοκληρώνοντας την πρώτη μας ώρα με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Δημήτρη Αποστολάκη από τους Χαΐνιδες. Είναι λίγο πριν τις 8, αυτό σημαίνει ότι θα περάσουμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν και πάλι 8, θα είμαστε εδώ για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
2: Ελληνικός 93,2. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik. Και θα αρμολογήσει. Δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik.

0: στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και έρχεται η Άλκη στις Πρωτοψάλτη για μια νεότερη καλησπέρα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
1: Ελληνικός 93,2. Πέσει τα

Η Αρλέτα στο μπαρ το Ναυάγιο από το δίσκο της Άσε τα Κρυφά Κρυμμένα το 1991 εδώ στον Ελληνικό 93,2 και θα προχωρήσουμε στο χρόνο 10 χρόνια ακριβώς μετά. 2001 μέσα από τον άκρος επιτυχημένο δίσκο της με τίτλο «Απλά τα πράγματα» θα ακούσουμε την Κέτη Γαρμπή σε ένα τραγούδι του Νίκου Τερζή και του Αντώνη Παπά. «Βιάστηκα».

ίδιος ο Μανώς Λοΐζος σπάνια τραγουδούσε σε πρώτη εκτέλεση τα τραγούδια του με αυτόν τον τρόπο, και έτσι αυτή η μουσική συνάντηση, αυτή η ηχογράφηση πιο συγκεκριμένα, ξεχώρισε και μάλιστα έγινε και ιδιαίτερη στιγμή στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Η ίδια η Δήμητρα Γαλάνη έχει χαρακτηρίσει αυτή τη στιγμή στο στούντιο με τον Μάνο Λοΐζο μια ευλογισμένη στιγμή της ζωής της. Ήταν «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει» στον ελληνικό 93,2, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1980 στο δίσκο «Για μια μέρα ζωής», σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Φόντα Λάβη. Ελληνικός 93,2 και η Χάρης Αλεξίου έρχεται στον αέρα μας με ένα τραγούδι του Ρους και του Νίκου Μουράιτη.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Αφροδίτη Μάνου και ο Γιάννης Μιλιώκας σε μια συμφωνία χαρακτήρων εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αλλά τώρα θα μου πεις, αυτοί μαζί δεν κάνουν και χωριά, δεν μπορούν. Για να δούμε όμως από την άλλη, η Γιώτα Νέγκα θα το βρει το δίκιο της αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι, όχι δίπλα αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue, στο Παλαιό Φάληρο, ο Μεσχέ Μινιμάλ ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιαννοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. Endless Summer Party από την Athens Voice. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.

Ο Αντώνης Ρέμος στον αέρα μας και από τα τραγούδια μας, μήπως να κάνουμε μια βόλτα σε μια θεατρική παράσταση που και εκεί όμως θα ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες, αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα αυτή τη φορά. Και μιλάω για την παράσταση του Αγοριού Απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, το λαμπερό musical στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, με τον Αλέξη Γεωργούλη, την Αταλία Δραγούμη, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, την Κατερίνα Γερονικολού, τον Λευτέρη Ελευθερίου, την Κατερίνα Ζαρίφη, την Νίκη Λάμη, τον Μανώλη Κλονάρη, τη Φέη Φραγκαλιώτη, τη Σοφία Κουρτίδου, τη Μαρία Φιλίππου και τη Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Το Αγοριό Απέναντι λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Εάν θέλεις λοιπόν διπλές προσκλήσεις, σας έχω για την διπλές προσκλήσεις για την τελευταία παράσταση, για το Σάββατο αυτό, 3 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ. Αρκεί να πάρετε κινητά και μέσω Viber να στείλετε θέατρο Άλσος, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

0: Και κατά τη διάρκεια που ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μας έστελνε από τον ελληνικό 93,2 με την αγάπη του, τα τραγούδια του και δύο γλυκά φιλιά, τα ρολόγια μας, η ώρα πήγε 9.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Θα είμαστε για ακόμα μία μαζί εδώ στον ελληνικό 93,2. Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια, με ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ένα πολύ αγαπημένο μας ταξίδι, ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι από τη Μαρίνα Σπανού, το οποίο γεννήθηκε σε ένα ξεκούρδιστο πιάνο της σχολής της στο Εθνικό Θέατρο κατά τη διάρκεια μιας περίοδου που η ίδια πίστευε ότι ο έρωτας δεν θα ξανάμπαινε στη ζωή της. Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι της χωρίς προορισμό εδώ στον ελληνικό 93,2 αλλά και στο ελληνικό 932.gr. Ο Κωστής Λιπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Η Νατάσα Θεοδωρίδου αμέσως τώρα με το Φεγγάρι.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης στον Ελληνικό 93,2 σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Διονύσης Αβόπουλος και που έγραψε για τον δίσκο του Χρονοποιός. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 93,2.gr. Η Δήμητρα Γαλάνη με τον Γιώργο Καραδήμο έρχονται αμέσως τώρα.

Τι ωραία που το λέει η Ιουλία Καραπατάκη αυτό το τραγούδι, τι ωραία που το λέει. Και από την Τεχνόπολη θα πάμε στο πεδίο του Άρεως, γιατί έχουν μείνει λίγες μέρες, μας χωρίζουν έτσι κι αλλιώς από το 18ο Greece Race for the Cure, και εμείς δεν βλέπουμε την ώρα να βρεθούμε πάλι στη μεγάλη γιορτή μαζί με όλες και όλους εσάς. Το Race Village στο πεδίο του Άρεως ανοίγει τις πόρτες του, να ξέρετε, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, με συνεχείς δωρεάν δράσεις έως τις 6 το απόγευμα. Fitness sessions, workshops, face painting και ζωγραφική για τους μικρούς φίλους της διοργάνωσης, παιχνίδια και φυσικά δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο greecerace.gr, να βρείτε τις δράσεις που θέλετε, που επιθυμείτε, και να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτές. Και το άλμα ζωής θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Εμείς σας περιμένουμε εκεί και το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ο Ελληνικός 93,2 θα είναι εκεί, και συνέχεια με τον Δημήτρη Μητροπάνο στον αέρα μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Η στίχη και η μουσική είναι του Απόν φυσικά, ένα τραγούδι που γεφυρώνει το χθες με το σήμερα, μια καταπληκτική παραγωγή και ένα εξίσου πολύ ωραίο κινηματογραφικό ταξίδι στο χρόνο, στο μουσικό του, στο βίντεο κλιπ του, του τραγουδιού. Ο Απόν λοιπόν με το ρεμπέτικο στον ελληνικό 93,2, λίγο πριν πούμε τις καληνύχτες μας για απόψε. ελληνικός932.gr και συνέχεια με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Συνέχεια με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, αλλά δεν δείχνει να...

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και από το δικό μας απόλυτο μαύρο, το δικό μας αβάσταχτο κενό, στο δικό της αβάσταχτο κενό, το δικό μας αβάσταχτο κενό λίγο πριν τον Γιώργο Δημητριάδη, κενό σας έταξα, Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Αλλά τι να γίνει, αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές. Ένα τεχνικό προβληματάκι το οποίο λύθηκε ευτυχώς και ολοκληρώσαμε με την Άννα Βύση και το 12. Δίνουμε νέο ραντεβού για αύριο στις 7 ακριβώς εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τη ΕΒΑ, σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό.

0: Προστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: τη νύχτα.
1: Παίζει κότσιρα.
2: Έλα και κόψε με στα δυο.
1: Παίζει και ρέμο.
2: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή το λατέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει Κέβηση.
3: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με λιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Φύνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει και

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψει.
0: Παίζει και γαρμπή.
3: Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο. Μαζί σου τα μοιράσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις. Μήνες ολόκληρους μετά το χωρισμό.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Κατάνει η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει. Όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: παίζει και γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα ναι, να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ακούς 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.